0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
3: κινηθείτε
4: προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.gr.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βέβαια την παρέα μας.
1: Όλους εσάς, βεβαίως, όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς.
0: Κυρίως όλους εσάς και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174. Στο Viber 698-123-1003. Και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινοφθινοπορεινή παρέα, κυρία Καραμίτρο. Ο καιρός αλλάζει από Δευτέρα.
1: Φθινοπορεινή.
0: Κρυώνεις?
1: Εντάξει, δεν νιώθω και πολύ άνετα, να σου πω την αλήθεια. Αφού ξέρεις τώρα εσύ, εμένα η φυσιολογική μου θερμοκρασία είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
0: Οπότε τώρα είμαστε στους 29. Θέλουμε τρεις βαθμούς ακόμα.
1: Θέλω. Ανέβασε το λίγο, ανέβασε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ευλάμπιος Ευλαμπία. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα κατά της ανατικής ποινής, ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας, τυχοσφαίρησης, ήχου σκουός. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, σας κάνουμε το σταυρό μας. Και παγκόσμια ημέρα πίγκλομπ. Πίγκλομπ. Πίγκλμπολ. Πίγκλμπολ.
1: Ναι.
0: Τεράστιο άθλημα.
1: Μιλάμε, εντάξει, τεράστιο άθλημα. Τι είναι, να μας ερωτήσω, ξέρεις, θα μου πεις. Θα γκουγκλάρεις τώρα.
0: Είναι συνδυασμός, λέει, τένις, πινκ-πονγκ και μπάντμιντον μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και παίζεται στην επιφάνεια στο μέγεθος ενός γηπέδου μπάντμιντον.
1: Εντάξει, θα πάω να δω ένα ποδοσφαιράκι αύριο. Άλλο.
0: Τίποτα, καντίνες.
1: Καντίνες. Τι καντίνες, μωρέ, άσε με τώρα. Γιατί θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να βλέπω πατίνι στη Συγκρού σε λωρίδα κυκλοφορίας?
0: Είναι δυνατόν, ναι.
1: Όχι, ρε Γιώργο, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι.
0: Δεν
1: όχι,
0: θα έπρεπε όχι, να είναι, αλλά είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι παιδιά, όχι. Μισό λεπτό. Πατίνι σε λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγκρού. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Κράνος.
1: Τι κράνος, ρε Γιώργο. Αλήθεια τώρα. Τι κράνος. Θα έρθει ο άλλος κατεβαίνοντας στη Συγκρού. Εντάξει, σε λωρίδα κυκλοφορίας. Πατίνι στη Συγκρού. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Δυστυχώς, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η παραβατικότητα σε αυτό το κομμάτι συνεχίζεται. Λοιπόν, καντίνες, το απόλυτο μηδέν σήμερα.
1: Το απόλυτο μηδέν, ναι.
0: Μιχαλακοπούλου, κανένας.
1: Mm-hmm.
0: Συγκρού, κανένας.
1: Κανένας.
0: Σεολινουργίες, κανένας. Και άδειος ο δρόμος. Μήπως έκανες τίποτα?
1: Εγώ?
0: Εσύ?
1: Ή το 5% του πληθωρισμού? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω από τώρα?
0: Δώσε.
1: Τι θέλεις?
0: Δώσε,
1: τώρα.
0: Δώσε, ξεκίνα από τώρα γκρινιά.
1: Μα τι θες τώρα να πω? Να πω για το 5% του πληθωρισμού? Θες να πω ότι έχει ξεκινήσει ο κόσμος κανονικά τις υποχρεώσεις του? Τι θες να πω? Θες να αρχίσω να γκρινιάζω?
0: Καλά, δεν είδες που πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Πούτιν?
1: Ναι, και τι
0: και
1: του είπε?
0: Ρίξε αρχικά 300.000 βαρέλια τόνους δίζελ.
1: Μάλιστα.
0: Να σωθεί η Ευρωπαϊκή
1: Θες να διαβάσουμε και πίσω και από αυτή την είδηση? Γιατί για... καλό είναι,
0: ναι,
1: έτσι, να διαβάζουμε πίσω από τις ειδήσεις και να εξηγούμε στον κόσμο κάποια πράγματα, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε και να μετάξει μας. Πρώτον, χρονοδιάγραμμα γι' αυτό δώσανε, Γιώργο μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν είπαν κάτι χωρίς να δώσουν χρονοδιάγραμμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εμείς, ξέρεις Γιώργο, είμαστε στην Ευρώπη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κάνανε οι δύο αυτές χώρες μία συμφωνία για τη χώρα του ο καθένας, δηλαδή για τη Ρωσία ο ένας, για την Αμερική ο άλλος,
0: ναι,
1: και η Ευρώπη που είμαστε εμείς και έχουμε τον πόλεμο στα πόδια μας.
0: Εκεί που είμαστε πάντα.
1: Εμείς τι κερδίσαμε ακριβώς και πού είμαστε, Γιώργο μου?
0: Θα περιμένουμε τον Ντόναλτ να τακτοποιήσει τα δικά του και θα μας δώσει και εμάς, είπε.
1: Έτσι, με δουλεύεις?
0: Έτσι,
1: με δουλεύεις, Γιώργο? Με δουλεύεις, Γιώργο?
0: Που σου θυμίζω ξεκίνησε τον πόλεμο πάνω στην Ρωσία-Ουκρανία για να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υπάρχει μια προστασία από την ρωσική επιθετικότητα. Μπήκαμε εκεί οι Ευρωπαίοι, τώρα

0: Λέει, τα βρίσκομαι τον Πούτιν.
1: Όχι, η Ευρώπη τι ακριβώς κάνει, τι γίνεται. Γιατί θες να σου πω πόσο έχει σήμερα το πετρέλαιο και η βενζίνη.
0: Ξέρω.
1: Οι Ευρωπαίοι τι κάνουν λοιπόν για αυτό το θέμα, Γιώργο?
0: Ετοιμάζονται.
1: Ετοιμάζονται τι, αργά-αργά, σιγούλια-σιγούλια.
0: Διαβάς.
1: Σιγούλια-σιγούλια, που έλεγε και η γιαγιά μου. Σιγούλια-σιγούλια, παιδιά.
0: Το άλλο όμως, ότι πήραμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια ως χώρα.
1: Και.
0: Μια τεράστια επιτυχία.
1: Μεγάλη, ε.
0: Θα πάρουμε μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε μπαταρίες, ναι. Γιώργο. Ωραία. Όχι, καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Ό,τι παίρνουμε, καλό είναι. Αλλά ρε, παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να παραγγείλουμε πετρέλαιο την άλλη εβδομάδα.
0: Άλλη, εγώ... δεν έχει να κάνει με αυτά τα μέτρα στήριξης.
1: Ναι, με τι έχει να κάνει, με άλλα πράγματα.
0: Με μακροπρόθεσμα μέσα, βέβαια.
1: Αυτό δεν μπορώ εγώ όταν ακούω το μακροπρόθεσμο.
0: Όχι, είσαι εκνευρισμένη εσύ μήνα πρωί-πρωί.
1: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένη, είμαι με τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι αλλάζει.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Κάνετε, πώς είστε?
2: Και στους φίλους μας, τους ακροατές που μας ακούνε, πίνοντας ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ.
1: Πικρό ή κανονικό?
2: Όχι, να μην τον πάρουμε πικρό, γιατί θα γίνει κατάμαυρη η ζωή μας. Είναι που δεν είναι δύσκολη. Να βάλουμε λίγο σαχαρίτσα, μπας και τα δούμε καλύτερα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα και να σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του. Και την πληρώνουμε εμείς, τα μαγαζιά έρχονται και είναι επιθετικοί. Και δεν είναι επιθετικοί γιατί είναι θυμωμένοι με εμάς. Είναι επιθετικοί γιατί δεν αντέχουν πια. Γιατί η τσέπη δεν έχει πολύ περιθώριο. Έρχεται ο άλλος και λέει, βάλε μου πόσο είναι σήμερα. Ανέβηκε, κατέβηκε. Έχει μια αγωνία. Αυτή η αγωνία μεταφέρεται σε όλη την κίνησή του. Δηλαδή έχει έναν εκνευρισμό στο να μπει στο μαγαζί να προλάβει. Αν τυχόν του πήρε ο άλλος τη θέση να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν χτυπάνε γρήγορα την κάρτα του. Ο ντιλιβεράς θέλει στα 2 ευρώ τιμολόγιο. Άλλος καημός αυτός. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Στα μαγαζιά θέλει ψυχίατρο να μπορεί να φέρει, όχι ψυχολόγο, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψυχολόγοι, ψυχίατρο για να φέρει μια ισορροπία στην καθημερινή συναλλαγή.
0: Ναι, δεν μου λέτε τώρα, περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης βέβαια την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Εκεί τι περιμένουμε να γίνει, τι εκτίμηση έχετε κάνει στις βενζινοπόλεις?
2: Έχω μάθει ότι λέει αυτή τη στιγμή θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λέει στο 1,60, πάλι δεν θα πουλήσουμε, πάλι δεν θα πάρουν.
0: Τώρα είναι 1,90 είναι μήνα,
2: ναι. Πάνω κάτω,
1: πάνω ναι. Κάτω εκεί είναι, ναι.
2: Εάν ξεκινούσε,
1: ναι.
2: Εάν ξεκινούσε.
1: Μιλάμε 1,90, να διευκρινίσω όμως, κυρία Ζάγκα, όταν λέμε 1,90 μιλάμε για την Αττική, έτσι?
2: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια.
0: Είναι...
2: Μιλάμε για Αττική, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν μιλάμε για περιφέρεια. Δεν μιλάμε για νησιά.
1: Έτσι.
2: Με παίρνουν, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όλη η Ελλάδα, και με παίρνει η Βόρειος Ελλάδα. Καταρχάς πρέπει να σας το πω και από την εκπομπή σας να ακουστεί ξεκάθαρα, έχω πάρα πολλά παράπονα για από Θεσσαλονίκη και πάνω, για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία.
1: Α, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Εντάξει,
2: πάρα πολλά.
1: Άρα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Γιατί οι άνθρωποι λένε, δεν φτάνει, λέει, άντε λέει, μας πήρανε περισσότερα χρήματα. Η νοθεία. Με πήρε ένας, μου λέει, σε μεγάλο μαγαζί, μεγάλου σήματος, έπαθα ζημιά. Κυρία Ζάγκα, με παρακαλάει. Λέγω, τι να κάνω, τι να κάνω. Απευθυνθείτε στη μαμά εταιρεία. Μου λέει, 650 μου ζητάνε ζημιά. Πού να τα βρω εγώ να τα πληρώσω? Άρα λοιπόν αυτό ας το προσέχει το κράτος και ας βγάλει έξω τα ελεγκτικά του όργανα. Δηλαδή προσέξτε τι έχει κάνει στο κλάδο, να τα πούμε το όνομά τους. Δεν έχει σημασία που ανήκουμε, σημασία έχει όσοι είμαστε εκπρόσωποι των εργαζομένων να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει αναβάθμιση στο σύστημα εισρών και κρόνων στα μαγαζιά μας. Για να πιάσει το λαθρεμπόριο και να ελέγχει. τρίχες κατσαρές, σας το λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη, αν το κράτος, εσείς που είστε συνδικαλιστικοί φορείς στα δηληστήρια και όλοι οι υγιείς επιχειρηματίες δεν λάβουν μέτρα, εμείς τι να κάνουμε.
2: Ακούστε,
0: βενζίνη και μέχρι εκεί.
2: Τα ηλεκτρικά όργανα έχουν ένα μεγάλο εργαλείο, το παρατηρητήριο τιμών. Στο παρατηρητήριο τιμών, συγγνώμη, αναφερόμεθα όλοι, που είναι οι τιμές μας. Για δες βρε παιδί μου, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, που πάει και το βρίσκει, που κάνανε καταγγελία και το είδα και με τα μάτια μου σε μαγαζί, 1,98 αμόλυβδη. Πώς την πουλάει αυτός την αμόλυβδη 1,98? Δεν πρέπει να τον ελέγξουν.
1: Εντάξει, κυρία Ζάγκα, θα πρέπει και εμείς οι καταναλωτές λίγο όμως να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι, θα έλεγα.
2: Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είδατε, η φωνή μου φόρτωσε από αυτό που αισθάνομαι ότι πρέπει να σας μεταφέρω. Μετά, τα 30 λεπτά που υποτίθεται ότι θα φέρουν στο πετρέλαιο θέρμανση, πες ότι θα πάει στο 1,60. Δεν θα πουλήσουμε. Σας το λέω. Δεν θα πουλήσουμε καθόλου.
0: Κυρία Ζάγκα, εσείς αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο. Να κρυώνουμε όλοι, να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, αναγκαστικά να πηγαίνουμε.
1: Κυρία Ζάγκα, αυτό είναι το σχέδιο του Γιώργου Γρηγοριάδη.
0: Στη συνέχεια να κάνουμε. Στη συνέχεια, αφού θα αγκαλιαζόμαστε, θα κάνουμε πολλά παιδιά. Θα λύσουμε και την υπογεννητικότητα. Τι άλλο θέλετε?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Όχι.
0: Ευρωπαϊκό σχέδιο.
2: Να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Να κατεβάσει όσο μπορεί. Εξάλλου μην ξεχνάτε, είπανε βήμα-βήμα θα πάει και θα πηγαίνουνε. Κάθε 15 μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα ας μην ξεκινήσει με μεγάλη τιμή. Γιατί είναι άδειες οι δεξαμενές των ανθρώπων. Δεν έχουν καύσιμο.
1: Πάντως, για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, εγώ θα σας θυμίσω κάτι. Εγώ για να κλείσουμε, κυρία Ζάγκα, ότι πριν από λίγο καιρό, μία εβδομάδα πριν τη διάθεση του πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει ήδη οι προπαραγγελίες, αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καπατώλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Ο οποίος ξέρει πολύ καλά και την αγορά και δεν ξέρω, κύριε Χατζηθεοδοσίου, αυτό το 5% του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού που φαίνεται ότι τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια, πώς έχει χτυπήσει στην αγορά και πώς μεταφράζεται στην αγορά και πώς θα μεταφραστεί στην αγορά ένα 5% του πληθωρισμού που, ξαναλέω, τα σκύπτρα κρατάει η ενέργεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γαμίτου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλημέρα.
3: 5,1 ήταν το Σεπτέμβριο. Τώρα επιτρέψτε να πιστεύω ότι είναι πολύ ψηλότερο.
1: Και όλα γιατί... μέσα σε 10 μέρες του Οκτωβρίου.
3: Να σας πω γιατί. Γιατί το είπατε νομίζω λίγο πριν. Η ενέργεια είναι αυτή η οποία ουσιαστικά χρουσά πολλές φορές παράγονται τα προϊόντα, μεταφέρονται τα προϊόντα. Ναι. Άρα κάθε αύξηση τι κάνει? Αυξάνει τον πληθωρισμό.
1: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ακόμη ότι εάν μιλάγαμε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, λέγαμε τότε ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, λέγαμε ακρίβεια στέγη ενέργεια. Τώρα λέμε ενέργεια ακρίβεια στέγη, δηλαδή η ενέργεια η οποία τι κάνει, πλήττει και τα νοικοκυριά, αυτό που συζητάγατε τόση ώρα, που όταν τα πλήττει τι σημαίνει, μειώνει το εισόδημά τους. Και όταν μειώνει το εισόδημά τους έχουν μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Πλήττει τις επιχειρήσεις, υψηλότερο κόστος λειτουργίας. Τα ρεπορτάζ που κάνετε το βλέπετε ότι ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο θέμα. Γιατί
1: εσείς φοβάστε δηλαδή, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ότι θα σκάσει στην αγορά, θα έχουμε προβλήματα στην αγορά ακόμα και με εταιρείες που δεν θα μπορούν να συντηρηθούν και θα κλείσουν?
3: Βέβαια. Μπορώ να σας πω σαν στοιχεία, τον τελευταίο χρόνο έχουν κλείσει 32.000 επιχειρήσεις. Και λέμε αυτές που κλείσανε, γιατί όσες άλλες έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί για να κλείσει πρέπει να πληρώσει εφορία, πρέπει να πληρώσει ασφαλιστικά ταμεία. Τι κάνουν? Απλά μένουν αυτό που λέμε εμείς ζόμπι. Δηλαδή μένει και ανοίγει μια άλλη επιχείρηση ή δεν κάνει τίποτα, γιατί δεν αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του και φαίνεται δίθεν ανοιχτή. Πρακτικά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Εστίαση, για παράδειγμα, ζαχαροπλαστεία, φούρνη, στους φούρνους από για πρώτη φορά. Όπως ανοίγει η ομοσπονδία τους, όταν 1.500 φούρνοι έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα, περισσότεροι από όσους έχουν κλείσει την κατοχή, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα ενέργειας, το θέμα δηλαδή κόστος λειτουργίας, είναι πάρα πολύ σοβαρό στη λειτουργία, γιατί ό,τι και αν λέμε, κυρία Καραμήτρου, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο καθόλου να μπορέσεις να λειτουργήσεις σε μια αγορά με τόσο αυξημένο κόστος και αυτό να το περάσει στον πελάτη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυξήσεις την τιμή, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να καταφέρεις να τον κρατήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή φανταστείτε τι σημαίνει ένα ζαχαροπλάστης να κάνει αύριο 20% αύξηση της τιμής. Πώς θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτή τη τιμή? Δεν θα ψωνίσεις κανείς. Τι κάνεις?
0: Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, κύριε Χατζηδημοσίου, συγγνώμη, ότι από την άλλη πλευρά και ο καταναλωτής όταν, ας πούμε, δει μια τιμή την οποία δεν μπορεί να... τέλος πάντων,
1: στην οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Να ανταπεξέλθει. Τι θα κάνει, δεν θα ψωνίσει.
1: Δηλαδή, αυτό λέω.
3: Λέω ότι.
0: Δηλαδή, από τη μία πλευρά.
3: Γίνεται ένα λάθος, και επιτρέψτε να σα πω ως οικονομολόγος, ένα λάθος, όταν λέμε αυτή η λέξη απορροφά στην τιμή, αυτό έχει μια λογική. Απορροφά στην τιμή, αλλά αν απορροφώντα την τιμή δουλεύει κάτω του κόστου, τι κάνει, δουλεύει με ζημιά. Ποια είναι η απόδειξη, για παράδειγμα, πριν από αυτό το διάστημα. 9,5 δισεκατομμύρια είναι τα νέα χρέη στην ΑΔΕ. Προσέξτε εδώ, πριν τη μεγάλη κρίση του της ενέργειας. Άρα πρακτικά, ένα μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε αύξηση πολλές φορές είναι αδύνατο να μεταφέρεις. Αυτό που σας έλεγε η κυρία Ζάγκα, τι σας είπε που εδώ είναι ένα άλλο προϊόν. Λέει πετρέλαιο θέρμανσης, εάν κρατηθεί στο 1,6 δεν θα πουλήσω, γιατί ένα μεγάλο μέρος δεν αγοράζει. Mm-hmm. Ποιος δεν ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των πολυκατοικιών στη χώρα πλέον δεν έχει καλοριφέρ.
0: Μα και μοσχάρι στα 18 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις πολύ περιορισμένη ποσότητα. Φέτα στα 16 ευρώ πάλι δεν αγοράζεις. Ή αγοράζεις μια περιορισμένη ποσότητα. Ή θα αγοράσεις τη φέτα, αλλά δεν θα αγοράσεις κάτι άλλο. Έτσι πάει. Όταν έχεις ένα μισθό, ο οποίος είναι πολύ συγκεκριμένος, γνωρίζεις και μέχρι πού μπορεί να ξοδέψεις.
3: Και είναι μια εξαιρετική.
0: Πετρέλαιο στο σπίτι δεν θα βάλεις, αν δεν έχεις χρήματα.
3: Πολύ σωστά. Φανταστείτε εδώ, μιλάμε πάντα για βασικά αγαθά. Αυτοί που σήμερα πλήττουν το παραπάνω είναι, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένδυση, υπόδηση. Δεν θα πάει να αγοράσει κανείς τώρα. Δεν είναι λογικό. Δηλαδή θα έχει χρήματα να αγοράσει, αλλά αυτό θα δούμε σε λίγο καιρό ότι θα χτυπήσει αυτόν τον κλάδο και θα λέμε μειωμένο τζίρο και αυτό έχει αυξημένο κόστο. Είναι μια λυσίδα. Με λίγα λόγια, η ενέργεια είναι μια λυσίδα που χτυπάει και τον καταναλωτή και την επιχείρηση. Και βεβαίως, επειδή θα ξαναπώ, είναι ένα θέμα που θα μου απαντούσε κάποιος, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Πρέπει να ξαναπώ ότι κάθε κυβέρνηση κρίνεται από τις ευρωπαϊκές για το μέτρα που παίρνει. Θέλω να σας πω μια παρατήρηση εδώ που την πιστεύω πάρα πολύ. Ήμουνα στο ΣΕΒ και άκουσα, σας λέω με χαρά, ότι ανακοινώθηκαν 95 εκατομμύρια για να στηριχτούν ουσιαστικά 200 ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα σας πω το παράπονο μου ως εκπρόσωπος μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δεν βρέθηκε ένα ευρώ να δοθεί στο φούρναρι, στο ζαχαροπλάστη, να βρεθεί στους ψαράδες. Δηλαδή, αυτό που λέω πολλές φορές, όταν δίνονται λεφτά πρέπει να δίνονται ισομερώς, όλοι να πάρουν κάτι. Και όταν δίνουμε λεφτά, θα πρέπει όλοι να τα πληρώνουμε ισομερώς ανάλογα με το εισόδημα. Νομίζω ότι είναι άδικο να λέμε ότι αυτοί πονάνε, και εγώ λέω ότι πρέπει να στηριχτούν. Ναι, αλλά και ο φούρνας πονάει.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, τα κοιτάξτε τώρα πέρα.
1: Δίκαιο.
0: Σε όλη
1: αυτό
0: την
1: που
0: Ευρώπη,
1: λέτε είναι δίκαιο.
0: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές και το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Να δεν είδεστε όλων, στις Βρυξέλλες.
0: Είναι η ακρίβεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το κόστος ζωής γενικότερα και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Και
1: δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή η λύση που έχει προκριθεί, δηλαδή το να αυξάνεται το εισόδημα, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή, αν είναι να αυξάνεται το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνονται και οι τιμές, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Δεν ξέρω αν είναι λύση
3: είναι
1: αυτό.
3: Είναι αίτια, αλλά επιτρέψτε αυτό που ο κ. Γεωργιάδης είπε πολύ σωστό. Καταρχήν θα σα πω ότι αυτό που λέω για τη χώρα μας ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά σε σχέση με τις οικονομίες και τον κόσμο. Και σωστά λέτε ότι και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, δηλαδή, τώρα θα δείτε σύντομα και στην Ιταλία από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα παζλ αυτό το οποίο η Ευρώπη συνολικά πρέπει να επανακαθορίσει την πολιτική της.
1: Και με τον Αραμπά, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, η Ευρώπη πάει με τον Αραμπά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: περιμένουμε να γίνει το μεγάλο κακό. Το μεγάλο κακό, να το εξηγήσουμε πολύ απλά, σημαίνει ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ακρότητες. Οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν παντού εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Για πέρασε, δηλαδή, όσο η Ευρώπη το αφήνει για το μέλλον, τότε η έκρηξη θα μεγαλώνει και το καταλαβαίνουμε. Για ξέρετε, όλοι παρακαλάμε και δεν το λέμε ποτέ να μην πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν. Γιατί αν πέσει άλλη μια βόμβα στο Ιράν, τότε αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί στα καύσιμα.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα τα ξαναπούμε. Βαρύ το πρώτο μέρος το πήγαμε.
1: Αποτυπώνει όμως, Γιώργο, ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχεις στην δίκιο. Οικονομία και στην κοινωνία.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κόσμος 96,5.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: 12 κιλών, μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο, μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών, με ανοξείδωτο κάδο, μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοσκερός καταστράφηκε ευαφείο ρούχων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη μία τη νύχτα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέντε άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέου στη συμβολή της με τη Μεταξά, ενώ ακόμη μια ομάδα επίσης πέντε ατόμων επιτέθηκε με τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τον Παναμά λίγα λεπτά πριν από τις 9 χθες το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Περίμενε. Πριν προχωρήσεις, έχω να σου πω.
0: Ό,τι πεις.
1: Δεν είναι οποιοδήποτε Σάββατο αυτό το Σάββατο.
0: Α,
1: είναι το Σάββατο που στις 9 το βράδυ, τι αρχίζει? Ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός. Το The Voice. Το οποίο είναι και πάλι στη συχνότητα του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Μάλιστα.
1: Υποδέχονται το βράδυ την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση επιστρέφει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Το βράδυ λοιπόν όλοι στις 9 στις οθόνες μας, γιατί αρχίζει και πάλι το Voice.
0: Καθυλωνόμαστε και περνάμε όμορφα. Βέβαια θα είναι απόν ο μεγάλος Γιώργος Μαζονάκης. Εντάξει.
1: Ένας θα είναι απόν. Δεν το ξέρουμε.
0: Μακάρι να μην είναι απόν.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν μπορεί να είναι απόν. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι πάντα εδώ. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε το βράδυ Voice.
1: Ναι,
0: ένας ωραίος ήλιος, κυρία Καραμίτρου.
1: Το βλέπω.
0: Κάνει σιγά σιγά την εμφάνιση του σωματικό ουρανό.
1: Το βλέπω.
0: Και εγώ θα επιμείνω, το μεγάλο σχέδιο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
1: Το ποιο?
0: Το μεγάλο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Να κρυώνουμε.
1: Ναι.
0: Να πλακωθούμε στις αγκαλιές. Αφού θα είμαστε αγκαλιασμένοι, να κάνουμε και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό είναι το σχέδιο της Φόντερ Λάιεν.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει πάρει μέχρι στιγμής 4 αυξήσεις. Νόμιμα η γυναίκα, για όνομα του Θεού. Δεν θα ήθελα, κυρία Φόντερ Λάιεν, να νομίζετε ότι αφήνω υπονοούμενο ότι τις αυξήσεις σας δεν τις πήρατε νόμιμα. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ως υπάλληλος τις πήρατε νομιμότατα. 4 αυξήσεις έχει πάρει η γυναίκα.
0: Γιατί τι σκέφτηκε.
1: Μπράβο τη.
0: Κάτσε να σου συνεχίσω.
1: Αλλά με τον Αραμπά, τι λύση θα βρούμε για τους Ευρωπαίους. Για τους Ευρωπαίους.
0: Αγκαλιασμένοι λοιπόν, καθώς θα είμαστε κάτω από τα σκεπάσματα για να ζεσταθούμε.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Θα προβούμε και σε κάποιες πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν τι θα γίνει μετά, αμέσως μήνα. Θα κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Όλη η Ευρώπη θα γεμίσει με παιδιά. Καταπολεμάς και το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Αυτό είναι πολιτική τώρα που αναλύει.
0: Βεβαίως και είναι πολιτική. Θα γίνουν πάρα πολλά παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Θα αναπτυχθεί η Ευρώπη.
1: Δεν θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σπίτι για να μείνετε, γιατί τα ενίκια έχουν πάει εκεί που έχουν πάει. Οι τροφές, οι παιδικές, έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό στην εκπομπή μας μετά. Θα δείτε που έχουν φτάσει. Λοιπόν, Κώστα, σε μια χώρα που θέλει να λύσει το δημογραφικό.
0: Το βλέπει το ποτήρι μισό.
1: Σήμερα έχω έρθει με πολύ.
0: Όχι, τι έχεις πάθει σήμερα?
1: Θα σου πω, χθες πήγα μια βόλτα και με σταματούσε συνεχώς ο κόσμος. Θα σου πω τι έχω πάθει σήμερα. Δεν έχω έρθει έτσι από μόνη μου. Θα σου πω. Χθες λοιπόν πήγα μια βόλτα. Δηλαδή πήγα μια βόλτα. Πήγα το απόγευμα βόλτα την Πουπέ. Και εκεί λοιπόν που πήγαινα βόλτα την Πουπέ, με σταματούσε ο κόσμος.
0: Μείωση
1: στις τιμές.
0: Μείωση στις τιμές των τροφών των ζώων. Αυτά υπάρχουν, είναι αλήθεια.
1: Να τελειώσω τη φράση μου.
0: Ναι.
1: Με σταματούσε λοιπόν ο κόσμος και μου έλεγε: θα συνεχίσετε για πολύ ακόμα να ασχολείστε με τη Βίσκα τον Καρβέλα και να μην ασχολείστε με τα προβλήματά μας, κυρία Καραμίτρου?
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και λέω, κοιτάξτε, θα ασχολούμαστε με όλα και έχετε απόλυτο δίκιο, θα ασχολούμαστε και με τα προβλήματά σας. Γι' αυτό. Δεν ήρθα έτσι ξαφνικά, δεν είμαι τρελή.
0: Ποιος είπε, είπε κανείς τέτοιο πράγμα? Προστεύω, ας πούμε.
1: Δεν μου έχεις πει ακόμα τίποτα για τους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έλα,
1: τους αγαπημένους.
0: Πάμε εδώ τα μηνύματά σας.
1: Τις λατρείες μου. Πού είναι σήμερα οι λατρείες?
0: Εδώ είναι όλοι.
1: Όχι όλοι, δεν μου έχεις πει τίποτα.
0: Περίμενε.
1: Ούτε για το λέω πολλά ψέματα, τίποτα δεν μου έχεις πει. Πού είναι όλοι αυτοί σήμερα?
0: Λοιπόν, πάμε στη σειρά. Παναγιώτης.
1: Ναι,
0: καλημέρα στην παρέα. Προσωπικά ανήκω στο δεξιό χώρο. Θα ήθελα από εσάς μια αντικειμενική εκτίμηση για το Ρούμπιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκος, καλημέρα από Νέα Παλίνη. Σπύρος, καλημέρα παιδιά. Ανδρέας, καλημέρα. Όπως είναι και δυνατό να βλέπεις πατίνι στην Πυραιός να περνάει τα φανάρια με κόκκινο,
1: σωστό,
0: να βλέπεις τρίκυκλα χωρίς φώτα στην Πέτρου Γκάλη στην Πυραιός, παντού. Όπως είναι δυνατό να βλέπεις αρκετούς φωνιάδες μεθυσμένους τώρα το πρωί και το πιο δυνατό απ' όλα να μην βλέπεις πουθενά, λέει, ούτε ένα περιπολικό.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Χρήστος, καλημέρα σας από το κρύο Μαϊλιόλου στο Βουκουρέστι. Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από τις Σέρες. Γιώργος. Κάτι είναι για την προηγούμενη εκπομπή για τον κύριο Σεημένη. Χρήστος, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας για να μην χρειαζόμαστε το πετρέλαιο. Κώστας ο άλλος, καλημέρα σας Μίνα και Γιώργο, μας λέει. Θα μας τα θυμίσετε όλα αυτά που με αγανάκτηση λέτε από μικροφόνο όταν θα έρθουν οι ευρωεκλογές. θα σας τα θυμίσουμε. Καλό είναι να τα θυμάστε και εσείς και να τα.
1: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Κρίνετε και μόνοι σας, έτσι, όχι, και να βγάζετε τα συμπεράσματά σας.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε εμείς. Τι, βεβαίως, τι θα.
0: Λοιπόν, καλημέρα τα καθαριστήρια, να δείτε πόσο ενεργοβόρα είναι, μας λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, τα καθαριστήρια έχουν δίκιο, βέβαια. Έχουν δίκιο τα καθαριστήρια. Είδες, λέμε συνέχεια για τους φούρνους, τα ζαχαροπλαστεία, την εστίαση, τα καθαριστήρια. Σωστά. Ναι, ναι.
0: Κώστας, καλημέρα σας. Είμαι ο Κώστας. Κυρία Καραμήτρου, εσείς είδατε Πατίνη να κατεβαίνει τη συγκρούμη. Σας εκπλήσει το γεγονός. Είμαι επαγγελματίας, οδηγός σε τουριστικό βαν και καθημερινά βλέπω απίστευτα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πανόρ μου και μόλις με προσπέρασαν. Τρία πατίνια, λέει, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα και
1: μάλιστα. Ορίστε ο άνθρωπος, να τα.
0: Ναι, ήδη έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Πρέπει να έχουμε νεκρούς δηλαδή για να απαγορευτούν.
1: Ορίστε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Κοίτα, η μικροκινητικότητα ξεκίνησε ως μια λύση στο κυκλοφοριακό και τα πατίνια, έτσι. Απ' την άλλη, για να επενδύσει τη μικροκινητικότητα, θα πρέπει να έχει και τις κατάλληλες υποδομές στους δρόμους της χώρας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κινούνται κάπου με ασφάλεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Θέλουμε μικροκινητικότητα χωρίς να έχουμε υποδομές. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πολύ καλά.
1: Τι υποδομές θες, ρε Γιώργο, για να εξηγήσεις ότι δεν μπορείς στη Συγκρού να πηγαίνεις σε Λωρίδα ή στην Πειραιώς με πατίνι. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Τι είναι αυτό
0: πού
1: τώρα.
0: Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Έτσι. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι. Πάντως στη Συγκρού και στην Πειραιώς, σε Λωρίδα ή στον Κηφισό δεν μπορείς να πας με πατίνι. Ή στην Αττική Οδό. Πώς θα το
0: καλά,
1: κάνουμε δηλαδή.
0: Απαγορεύεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Πώς θα γίνει.
0: Αλλά εγώ λέω και στους μικρούς δρόμους. Μέσα στις πόλεις. Πού μπορείς να πας με πατίνι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Και αυτό λοιπόν, πρέπει να υπάρξει νόμος για να το καταλάβεις. Δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου.
0: Όπως βλέπεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις από μόνος σου. Λοιπόν, ενεύρε παιδιά, έλεος πια με τη Βύση και τον Καρβέλα δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Τα ημερήσια έσοδά τους ξεπερνούν το μηνιάτικό μας. Δίκιο έχεις. Και ο Πανηγιώτης μας λέει καλημέρα από Βραχνέικα Πάτρας, ώρα 7:20, εικόνα Παναγιώτης, δες και την εικόνα εδώ στα Βραχνέικα Πάτρας.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Έχει κοκοφίνικες, σπιτάκια, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία εικόνα. Βγάζει μια ηρεμία.
0: Ναι, έτσι είναι όμορφα. Και ωραία χρώματα ουρανός. Και ο Γιώργος μας γράφει μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Ο Γιώργος είναι ραλιστής.
1: Έλα μωρέ Γιώργο.
0: Λοιπόν, για να δούμε και στο επόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα στο Sky 100,3, γιατί και δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Κώστας, είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος λέει στην κυρία Καραμήτρου ότι εκτός από Βύση Καρβέλα βαρέθηκαν και την υπόθεση, την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Παιδιά, εντάξει, κοιτάξτε, είναι υποθέσεις οι οποίες είναι μεγάλες δικαστικές αυτή την ώρα υποθέσεις. Νομίζω έχουν το ενδιαφέρον τους, όπως βεβαίως και τα θέματα της ακρίβειας που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, λέει Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα, που είναι μετάφραση Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Συγγνώμη, το Ούρσουλα.
0: Κάτω, σε λέει πολλά ψέματα.
1: Πούντος.
0: Αυτός το έγραψε.
1: Τι έγραψε ο...
0: Θα λυθεί το δημογραφικό, πολλά παιδιά θα τα βαφτίσουμε με ονόματα. Χειμώνα, Κρυστάλλο, Χιονούλα, Ούρσουλα που σημαίνει Αρκουδίτσα, Ιανός, Βορέας και πολλά άλλα.
1: Ούρσουλα σημαίνει Αρκουδίτσα.
0: Αυτό το.
1: Το λέει το.
0: Στο γράφειο λέω πολλά ψέματα.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να το τσεκάρεις.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη τότε.
0: Γιώργος, έχω χαρή που επέστρεψε συνάδελφος και πολύ φίλος, μηχανολόγος, μηχανικός πλέον και εργάζεται εδώ στις οπτικές ίνες. Ήταν στη Γερμανία. Καλώς όρισε. Τάκης Λαγωνίση. Ο καταναλωτής, όλοι μας, θέλουμε λέει αστακό μακαρονάδα χωρίς λεφτά. Σουβλάκι, φίλε μου, αν και ακρίβεινε. Πες ποιος είναι ο λάτρης του σουβλακίου.
1: Εσύ. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα στο γραφείο παραγγέλνει σουβλάκι,
0: καλαμάκι.
1: Πατάτες και πιτούλες.
0: Ναι. Κάνω διατροφή.
1: Τι διατροφή κάνει κυρίες και κύριοι, όπου προσέξτε να δείτε κυρίες και κύριοι, έρχεται το πρωί, πίνει βιταμίνες. Πίνει λέει τις βιταμίνες του για την υγεία, προσέξτε για την υγεία του, και μετά το μεσημέρι πλακώνεται στα σουβλάκια και πατάτες στις τηγαριτές. Δηλαδή καμία ισορροπία, τίποτα.
0: Γιατί είμαστε υγιείς, αλλά είμαστε και μερακλείδες.
1: Και του λέω, ρε Γιώργο, του λέω, γιατί δεν τρως λίγο φαγητό κανονικό, σπιτικό, μαγειρευτό? Και μου λέει, μπορώ να τρέφομαι μήνα μόνο με σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Και εκεί καταλαβαίνετε, τα επιχειρήματά μου όλα πάνε βόλτα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα και τα άλλα, γιατί μας περιμένει ένας εκλεκτός φίλος. Γιάννης, καλημέρα. Επιστροφή στην επαρχία για όλους τους συνταξιόχους. Οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν χρειάζεται αυτοκίνητο και έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο άλλος, ο Γιώργος, άντε λέει, όλες οι Κασάνδρες πρωινιάτικα. Κτλ. Γραφική. Η Ζάγκα. Λέει, μέχρι που άρχιζε να κάνει πολιτική ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Παιδιά, ο καθένας το βλέπει από τη σκοπιά του το όλο ζήτημα. Και ο καθένας, όπως και η κυρία Ζάγκα, μεταφέρει τις απόψεις του κλάδου του, όπως και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου κτλ. Λοιπόν, τώρα αναφερθήκαμε εκτενώς και στο πρώτο μέρος για το μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε Βέλγιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μορφή θα πάρουν και πόση έκταση θα πάρουν. Πάντως φαίνεται ότι οι λαοί αρχίζουν να αντιδρούν. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι και εκλεκτοί οικοδεσπότες και οικοδέσποινά μας.
1: Τι κάνετε κύριε Φαραντούρη?
2: Είμαι πολύ καλά, είμαι πίσω στην Αθήνα, έφτασα τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αλεξανδρούπολη, ήμουνα στη Θράκη ένα διήμερο, φεύγοντας από τις ταραγμένες
1: ήσασταν εκεί χθες. Ήσασταν εκεί χθες.
2: Του Στρασβούργου, τις ταραγμένες γειτονιές, έφτασα στη Θράκη μας, ναι, που και εκεί τα πράγματα είναι οξυμένα, όχι βέβαια με διαδηλώσεις και ταραχές. Χθες ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα με ψαράδες. Σε ένα φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φαραντούρη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχάς, η Ευρώπη είναι απογοητευτική. Αργά-αργά, σιγά-σιγά θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εδώ η Αμερική έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν για τα πετρέλαια, για να λύσει το πρόβλημά της, να λύσει και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Τραμπ μπροστά του, γιατί έχει τις εκλογές. Πρέπει να πείσει το λαό του ότι κοίταξε να δεις, εγώ μην ανησυχείς, εδώ είμαι, θα λύσω το πρόβλημά μας με τα πετρέλαια και με την ενέργεια. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Ευρώπη. Μιλάμε για έναν πόλεμο τον οποίο εμείς τον έχουμε στη γειτονιά μας και τον έχουμε χρυσοπληρώσει, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα πάρει τις αποφάσεις της. Και εδώ βλέπω ότι εμείς ανοίγουμε τρύπες στις ζώνες και η Ευρώπη σιγά σιγά λέει θα αποφασίσει. Και ήδη ξεκινούν, βλέπουμε έντονες διαμαρτυρίες. Είδαμε τι έγινε χθες. Τι συμβαίνει, τι γίνεται?
2: Η Ευρώπη και οι ηγεσίες της, όπως το είπατε, είναι απογοητευτικοί και οι λαοί της είναι απογοητευμένοι.
1: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Θα σας πω.
1: Πάει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Θα σας πω. Καταρχάς, πράγματι βράζει η Ευρώπη. Στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια που είχαμε αυτή την εβδομάδα, κλιμακώνονταν διαμαρτυρίες, όπως και σε ολόκληρη τη Γαλλία, για ζητήματα εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Βρέθηκα κι εγώ, κατέβηκα κάτω να συναντήσω τους φοιτητές, τους μαθητές. Πολλοί από τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Πειραιός έχουν κάνει στο Στρασβούργο μεταπτυχιακά, διδακτορικό. Κάποιοι άλλοι έμειναν εκεί και διδάσκουν. Τέλος πάντων, ήθελα να δω με τα μάτια μου ακριβώς αυτές τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το κύμα οργής, σιγά σιγά έχω την αίσθηση ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρες πρωτεύουσες. Βέβαια, υπήρξε μια πρώτη νίκη μαθητών και φοιτητών. Προσέξτε, διότι ο Μακρόν χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών. Αν σας λέει κάτι αυτό.
0: Αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την ακρίβεια, που δεν ικανοποιεί τόσο το φοιτητικό.
2: Ναι, καμία αντίρρηση. Η έννοια του αναπληρωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Εμείς εδώ στις λίστες μας, πολύ σωστά το επισημαίνετε, είχαμε πάρα πολλές χιλιάδες μείων αναπληρωτές. Δεν έκαναν καν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι. Θυμάστε τι γινόταν στις λίστες με το συνωστισμό αναπληρωτών όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα. Πέρυσι είχαμε δεν ξέρω πόσες 30.000 μείων. Γιατί? Διότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τη φιλοσοφική, το μαθηματικό, μπορεί να αγαπάει την εκπαίδευση, δεν μπορεί να πάει σε ένα νησί με το μισθό και να ζήσει. Ένας νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην ακριτική Ελλάδα και να ζήσει. Δεν μπορεί να πάει με τον σύντροφό του, για παράδειγμα, τον άντρα του ή τη γυναίκα του. Καταργήθηκε ακόμα και η συνυπηρέτηση που υπήρχε παλιά, που δεν στοιχίζει και τίποτα στο δημόσιο. Προσέξτε, υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή καθιστούν τους Ευρωπαίους απογοητευμένους και, όπως είπε και η κυρία Καραμίτρου, την Ευρώπη απογοητευτική. Στο ενεργειακό είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, με την έννοια ότι κλώθουμε εδώ και το Μαλί εδώ και πολλά χρόνια με τη ρωσοουκρανική κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχε ξεσπάσει η κρίση, είχα κάνει μια πρόταση, την οποία την επανέλαβα ως ευρωβουλευτής πριν από 2 χρόνια. Η χώρα μας να διαμεσολαβήσει για την ειρήνη. 2 έθνη, έτσι, ομογάλακτα, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, μαλώνουν, 2 ορθόδοξοι λαοί, έτσι, και συγκρούονται σφοδρά και παίρνουν πρωτοβουλίες οι Τούρκοι με την ημισέλινο Φιντάμ, κάθεται στη μέση και δεξιά και αριστερά είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός, στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τότε χώρες έγιναν τέτοιες προσπάθειες γεφύρωσης και διαπραγμάτευσης και ελληνιστικής διαδικασίας. Είχα προτείνει να πάρει η Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία. Να την πάρει κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε μου είχαν πει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας καταπληκτική πρόταση να την εισηγηθεί στη χώρα σου, να την εισηγηθούν στο Συμβούλιο Κορυφής οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής σου. Διότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή.
1: Κύριε Φαραντουρή, πριν από αυτή την πρωτοβουλία, μήπως να πάρετε πρωτοβουλία όλοι οι ευρωβουλευτές να χαλαρώσετε κάπως τη θηλιά, την οικονομική θηλιά, αυτή την ασφυξία στα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιβάλλουν στις οικονομίες των κρατών μελών. Για να σταματήσει και αυτή η οικονομική ασφυξία στους πολίτες.
2: Θα σας πω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εγώ σας
1: ναι, αλλά από αυτό όμως τώρα οι πολίτες πνίγονται.
2: Θα σας πω. Αν μου επιτρέπετε, οι πολίτες πνίγονται από την αδυναμία των ηγεσιών τους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον των λαών τους. Εσείς αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Ένα-ένα θα σας απαντάω σε όλα. Αναφέρθηκα πριν στη ρωσοκρανική κρίση και είδαμε την τροπή που πήρε με την χθεσινή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν το υπερπέρα.
1: Συμφωνώ.
2: Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε. Εσείς λέτε κάτι άλλο που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα σύμφωνο σταθερότητας το λεγόμενο. Δηλαδή, μετά το Μάστριχτ συμφωνήθηκε για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρώ οι χώρες να μην μπορούν να ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό έλλειμμα και χρέη κτλ. Αυτό σε περιόδους κρίσης όπως την πανδημία χαλάρωσε. Ελήφθη μια κοινή απόφαση να χαλαρώσει και όλοι μαζί οι λαοί, όλες μαζί οι χώρες και οι 27 να μπορούν να δανείζονται από κοινού κτλ. Είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικές κυβερνήσεις, στην περίοδο των μνημονίων. Και μας έλεγε ο Σόιμπλε, όχι, ναι. όχι. Είναι αυτό που έχουμε εξασφαλίσει κάποιες χώρες για τις αμυντικές δαπάνες. Η άποψή μου είναι ότι πράγματι οι κοινές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Δεν είναι μόνο η πανδημία κοινή πρόκληση. Είναι διάφορες προκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσε να βγει ένα ομόλογο, ένα ευρωομόλογο, θυμάστε που λέγαμε παλιά, έτσι ώστε πράγματι κοινές απειλές από την ενέργεια μέχρι την επισητιστική κρίση ή την πολιτική προστασία ή τη λειψιδρία ή το ενεργειακό κράχ να μπορεί να αντιμετωπίζεται από κοντά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται η ομόφωνη απόφαση των κράτων μελών. Προσέξτε τώρα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι δυσκίνητη δεν μπορεί να είναι το άλοθη για την ολιγορία κυβερνήσεων. Δηλαδή, σωστά επισημαίνουν όλοι, και αυτή είναι η κριτική που κάνουμε και εμείς, ότι η Ευρώπη είναι νοθρή και μέχρι να κουνηθεί σαπίσαμε. Από την άλλη πρέπει κάτι να κάνουμε. Και έχουμε κάποια εργαλεία στα κράτη-μέλη ώστε να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Αυτή είναι και η κριτική μας η πολιτική, αν θέλετε, ότι ήμουν νιός και γέρασα σε μερικά πράγματα όπως το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή, από χθες υπάρχει μια συζήτηση. Καλώς έγινε και πήρε επέκταση η Ελλάδα να δαπανίσει χρήματα. Είναι αυτό που μου ερωτήσατε πριν. Η απάντηση είναι εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Δηλαδή, μας δώσανε την άδεια να ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα. Okay. Εάν τα χρήματα αυτά δεν πάνε για τη μείωση των τιμών, δεν πάνε για την ανακούφιση του καταναλωτή, τότε και που μας το δώσαμε είναι δωρονάντων. Θα μπορούσαμε δε να είχαμε προχωρήσει στην ανακούφιση του καταναλωτή προηγουμένως. Λέει η κυβέρνηση, δεν το έκανα γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εμείς θεωρούμε ότι μετά από 7 χρόνια έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και θα μπορούσε να πάρει μέτρα μείωση του ενεργειακού κόστους, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του εφοκού, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη. Η κυβέρνηση τι έκανε, δεν πήρε μέτρα μέχρι τώρα. Έβαλε διαφορετικές προτεραιότητες και τα πάνησε διαφορετικά στους πόρους και τώρα λέει παιδιά, επειδή προσκρούω στο έλλειμμα, θα πάω να ζητήσω επέκταση να μου δώσουν την άνεση να ξοδέψω περισσότερα χρήματα. Εντάξει, το ακούω. Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι στο Λουξεμβούργο που γύριζα προχθές, που πήγαινα για το Στρασβούργο, η τιμή έχει 1,70-1,80 και έχουν μισθό κατώτατο οι Λουξεμβουριανοί 3.000 ευρώ και στην Ελλάδα που ο κατώτατος μισθός είναι 900 ευρώ η τιμή είναι 2.10 και 2.20 και 2.30
0: Πάντως,
2: και 2.40 στα νησιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της είναι ήδη αντιμέτωποι με τα διέξοδά τους.
2: Ότι
0: οι λαοί της Ευρώπης το έχουν αντιληφθεί. Στην Ισπανία βγαίνουν έξω οι άνθρωποι διαδηλώνουν
2: για να σας δώσω ένα στοιχείο για τις διαδηλώσεις των μεταλλών.
0: Στη Γαλλία βγαίνουν για οι μαθητές, στο Βέλγιο βγαίνουν οι εργαζόμενοι.
2: Προσέξτε και ποιοι άλλοι βγήκανε.
0: Και αυτό είναι, οφείλεται στις πολιτικές τις δικές σας, εννοώ των ανθρώπων οι οποίοι...
1: Των Ευρωπαίων.
0: Των Ευρωπαίων, ναι, γενικότερα.
1: Των Βρυξελών.
2: Οπότε... Προσέξτε, ελάτε, το Βέλγιο και οι άλλοι διαδήλωναν. Έχει ενδιαφέρον. Στο Βέλγιο χθες, το πρωί και το μεσημέρι, διαδήλωναν πυροσβέστες.
1: Και συνδικάτα ήταν αυτό, ήθελα να σας πω.
2: Πολλά συνδικάτα. Προσέξτε, μου έκανε εντύπωση όμως, φυσικά, γιατί οι συνεργάτες μου μου λέγανε ότι είχαν πιάσει κουβέντα με ένα συνδικάτο πυροσβεστών. Ναι. Πολλοί πυροσβέστες. Προσέξτε, γιατί. Διότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει τις ανάγκες. Δηλαδή, άνθρωποι που θα χρειάζονταν να επέμβουν ένα μήνα ή σποραδικά μέσα στη χρονιά, έρχονται αντιμέτωποι με πυρκαγιές, με θεομηνίες, με πλημμύρες, με καταστροφές, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αρχίζει το κλίμα να μοιάζει με κλίμα σαβάνας, ξέρω εγώ, με κλίμα νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουμε τυφώνες, έχουμε ξηρασίες, έχουμε πλημμύρες, τα βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και οι άνθρωποι με τους χαμηλούς μισθούς, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν μπορούν να δουλέψουν, να σηκώθουν να φύγουν.
0: Λοιπόν.
2: Άρα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τις προτεραιότητες. Στην πολιτική, επειδή δεν μπορείς να τα κάνεις όλα με ένα μαγικό ραβδί, ξέρετε τι χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Προτεραιοποίηση. Λες, αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει το στεγαστικό. Το δημογραφικό.
0: Και στεγαστικό και ενέργεια είναι σε όλη την Ευρώπη. Και το επόμενο που αξίζει να πούμε είναι ότι η ακροδεξιά είναι το απόστημα ενός σάπιου πολιτικού συστήματος, που όταν σαπίζει πάρα πολύ, το απόστημα σπάει και εμφανίζεται η ακροδεξιά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ και βεβαίως διακεκριμένος νομικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
0: Ωραία. Σήμερα δεν θα γελάσουμε καθόλου, έτσι, κυρία Καραμίτρου, από ό,τι κατάλαβα. Δεν έχετε όρεξη.
1: Εμείς φταίμε.
0: Α, δεν φταίμε εμείς.
1: Να μας στείλει μηνύματα ο κόσμος για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Γιατί όπως βλέπεις η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας
0: επιτρέπει.
1: Βοηθά.
0: Λοιπόν,
1: όχι, βέβαια.
0: Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού.

0: Ακροζωία. Αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 2671.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710 28963
8: και κινητό 6977 421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το Team των απαιτητικών.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
10: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
10: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Έκυσε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι δίζελ θα διτεθούν άμεσα στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτιμώντας ότι η είσοδος του ρωσικού πετρελαίου στην αμερικανική αγορά θα έχει θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τόνισε πως πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και να της ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση για τον πόλεμο που διεξάγει. Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Αριπόρτο Σάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα, προανήγγειλε ανακοινώσει λίγες μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επέμεινε στο θέμα της αυτοδυναμίας στις εκλογές, ενοσχολιάζοντας το σενάριο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Σοακέχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτοδυτικά της Ζακύνθου και περισυνελέγει από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Παραδόθηκε χθες το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές παρουσία του δικηγόρου του, ο 22χρονος που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι πρώτα τον τραυμάτισε το θύμα και θα υποβάλει μήνυση. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος. Οι δύο δράστες φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Έχουν απασχολήσει στις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια, ενώ ο 22χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάση περιόπλων και ναρκωτικών. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό, τόνισε στο Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά, Ευθύμης Ευθυμιάδης, αναφερόμενος στον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε ότι κατέρευσαν κτίρια κοντά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της

0: Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στείλετε μηνύματα, διότι σήμερα το βλέπω το μούτσο ότι είναι κάπως. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να σε ανεβάσουμε λίγο, κυρία Καραμίτρου.
1: Όχι, πολύ ανεβασμένη είμαι.
0: Είσαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Όχι καλέ, μια χαρά είμαι.
0: Συγγνώμη, τότε ζητάω συγγνώμη. Και έχεις δίκιο, κοίτα, και έχεις δίκιο, αυτό το ξέρουμε και από το σπίτι, ε. Εννοείται, έχεις δίκιο, ό,τι πεις. Λοιπόν, κάτι που σας ενδιαφέρει πριν πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σκεφτείτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό.
1: Το σταθερό.
0: Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του The Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με The Fiber 1 Gbps, προσέξτε, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το the.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Εντάξει, κυρία Μίνα, ακόμα και Viking να είσαι, άμα χτυπήσει το σταθερό, το σηκώνει.
1: Το σηκώνει.
0: Και άμα δει και το νούμερο που πρέπει, λε. Αγάπη μου, συγγνώμη. Ε? Πριν πει τίποτα. Αγάπη μου, συγγνώμη. Ξέρει αυτή τι έχει κάνει. Άστο.
1: Όχι, ξέρει εσύ τι έχει κάνει.
0: Εγώ τι έχω κάνει.
1: Όχι.
0: Εγώ ρε παιδιά, σπίτι είμαι.
1: Όχι. Και έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ. Ξέρει τι έκανε αυτή την εβδομάδα εσύ.
0: Εκτό από αυτή που πρέπει να ξέρει, ξέρει και εγώ.
1: Όχι, ξέρει τι έκανε. Κάτι μέλια έμαθα. Κάτι αυτά σπασίματα. Κάτι αυτά που τα άφησε στον πάγκο άκρη-άκρη και πέσανε και σπάσανε. Τα άμαθα.
0: Λοιπόν, θέλει. Οχ, αμάν. Έπεσε το μέλι, άκου, έπεσε πάνω από
1: τυχαία.
0: Το
1: πάνω,
0: το μέλι με το...
1: Ναι, ναι, τυχαία έπεσε το μέλι, θέλω να σου πω,
0: Κώστα. Πήγα σούπερ μάρκετ, αγόρασα.
1: Κώστα, έπεσε τυχαία, ναι.
0: Τρεις καφέδες.
1: Γιατί ως γνωστόν, Κώστα μου, τα πράγματα δεν πέφτουν προς τα πάνω, πέφτουν προς τα κάτω, έτσι, ναι. Και ο κύριος από εδώ πήγε και άφησε το μέλι στον πάγκο άκρη-άκρη. Τι θα έκανε το ρημάδι, δεν θα έπεφτε, έπεσε. Φαντάζομαι τι έγινε.
0: Αγόρι μου, πήγα και πήρα τρεις καφέδες και δύο μέλια.
1: Ναι.
0: Και τα ακουμπάω στον πάγκο.
1: Όχι, πες στον κόσμο. Όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Μισό λεπτό. Τα ακούμπησε στον πάγκο. Όχι, δεν τα ακούμπησε. Τα ακούμπησε άκρη-άκρη. Άκρη-άκρη όμως τα ακούμπησε, Γιώργο μου. Πώς έπεσαν από τον πάγκο, έτσι.
0: Τα αφήνω τα μέλια, περνάει πολλή ώρα.
1: Πολλή ώρα.
0: Φεύγω να πάω να κάνω μπάνιο.
1: Βγάλω ποδαράκια τα μέλια. Τικι-τικι-τικι-τικι-τικι και φτάσανε μέχρι την άκρη του πάγκου.
0: Μπαίνω με στον μπάνιο. Και ακούω ένα παφ.
1: Ναι.
0: Γιατί έριξε το μέλι κάτω? Λέω, εγώ το έριξα το μέλι.
1: Η Χριστίνα. Αυτή ήταν η φωνή της Χριστίνας.
0: Εγώ ήμουν σε απόσταση 10 μέτρων από το μέλι. Πώς θα το ρίξω εγώ κάτω?
1: Ναι.
0: Όχι, λέει, το έριξες και θα πεθάνουν τα παιδιά. Λέει, τώρα θα πατήσουν τα γυαλιά, θα κοπούμε όλοι, θα τρέχουν τα αίματα, θα φωνάξουμε τα σώματα. Ρε Χριστίνα, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Μόνο του έπεσε το μέλι.
0: Το μέλι έπεσε μόνο του.
1: Έβγαλε ποδαράκια τα βάζα. Βγάλαν από δύο ποδαράκια. Έτσι, περπατήσανε τα βάζα μέχρι την άκρη του πάγκου, τουκ και πέσανε.
0: Κάτι γίνεται σπίτι. Κάτι, ένα δαιμονισμένο πνεύμα έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σήμερα τι έλειπε, λες?
1: Τι έλειπε?
0: Η οδοντόβουρτσα. Ξαφανίστηκε.
1: Έβγαλε και αυτή ποδαράκια και τουκ. Ξαφανίστηκε.
0: Τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
1: Λίμωνο.
0: Λοιπόν, θες μηνύματα τώρα, τι θέλεις?
1: Θέλω δύο μηνύματα και μετά θέλω να πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ωραία, λέω πολλά ψέματα. Και γιατί το πορτοκαλί, το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας ζήτησε βαρέλια από τον Πούτιν και δεν είπε στους Ιρανούς να κάνουν το θέλημα αυτό, Ναι, Παναγιώτης, καλημέρα σας. Είπε ο Φαραντούρης ότι μαλώνουν δύο χώρες και δεν ανοίξατε το στόμα να του

0: Πείτε, ο δικτάτορας Πούτιν εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα την Ουκρανία όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Δεν έχετε ακούσει τι λέει ο έγκριτος συνάδελφός σας, ο κύριος Φιλιππίδης? Πόσο μισθό παίρνει ο ευαίσθητος κοινωνικά Φαραντούρης? Αυτό τώρα, κοίταξε, άδεις, ότι είναι έγκριτος συνάδελφος ο Φιλιππίδης είναι εξαιρετικά.
1: Εγκριτότατος.
0: Ναι. Τώρα ότι ο Φαραντούρης παίρνει όσα παίρνουν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο. Το γνωρίζουμε όλοι, όλοι
1: προβληματιζόμαστε. Καλά, εμείς εδώ ξέρουμε πώς θα παίρνει Φοντερ Λάιεν, δεν ξέρουμε πώς θα παίρνει Φαραντούρης. Και βέβαια ξέρουμε, μη χειρότερα.
0: Λοιπόν, Φωτεινή, καλημέρα από τη φιλόξενη και όμορφη Χίο. Τα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές είναι ελάχιστα και πανάκριβα, με εκτίμηση. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Μάνος εδώ πέρα κάνει πλάκα. Ένας μπορεί να σώσει, λέει, την Ευρώπη, ο Φαραντούρης.
1: Ένας μπορεί να τη σώσει και καθόμαστε.
0: Ο Φαραντούρης.
1: Oh.
0: Και ο Τάκης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Φλωράτος, πρώην διοικητής ΣΔΟΕ. Τον έχουμε καλέσει για αυτή την απίστευτη υπόθεση, αυτή την απίστευτη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του ελληνικού δημοσίου που είχε στήσει ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.
1: Κακουργήματα αντιμετωπίζει.
0: Πέντε κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς όλο αυτό στήθηκε και πώς το ελληνικό δημόσιο δεν το είχε πάρει χαμπάρι τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να είναι από το 21 και μετά.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από το 21 και μετά. Καλή σας ημέρα, κύριε Φλωράτε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Καραμίτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγορίδη. Και στους ακροατές σας.
0: Χαρά μας που σας έχουμε στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να το δούμε λίγο το θέμα, σας παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Αυτό που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες σχετικά με τον φερόμενο ένοχο, γνωστό παρουσιαστή και πολιτικό, για εικονικά τιμολόγια φοροδιαφυγή και πιθανό ξέπλυμα χρήματος, είναι κάτι που εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα αντικείμενα, τα οικονομικά εγκλήματα, είναι κάτι σύνηθες. Όταν όμως αυτό διαπράτεται από γνωστά ή δημόσια πρόσωπα, είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν το ίδιο.
1: Καλά, έκανε και τον αρχηγό πολιτικό κόμματο ο κύριος Καμπούρης.
2: Ακριβώς. Το λέμε γιατί τον ακούγαμε σαν πρόεδρο του ΛΑΟΣ.
1: Ναι, έτσι έκανε, ότι ήταν αρχηγός του ΛΑΟΣ.
2: Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες τι είναι το εικονικό τιμολόγιο βασικά.
1: Για πείτε μας, τι είναι το εικονικό τιμολόγιο.
2: Εικονικό τιμολόγιο είναι εκείνο το τιμολόγιο το οποίο απεικονίζονται συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ ή έγιναν από κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά επιφέρει τις ίδιες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές για το δημόσιο, όπως τα πραγματικά τιμολόγια. Δηλαδή το δημόσιο χάνει ΦΠΑ και εισόδημα και οι χρήστες, είτε είναι ο εκδότης ή ο λήπτης, ωφελούνται ανάλογα, και συνήθως ο εκδότης είναι ένας εξαφανισμένος έμπορος, όπως είναι στην περίπτωση εδώ με το ευάλωτο πρόσωπο το Κολοτούμπα, όπως το διαβάζουμε όλοι στα δελτία, έτσι. Και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι είναι ευάλωτοι, είναι εύκολοι στην υπογραφή, έχουν ανάγκη, μπορεί να πεινάνε και άλλα διάφορα. Τους παίρνουν την υπογραφή ή μια εξοδότηση, τους ορίζουν αντιπροσώπους ή διαχειριστές σε εμπορικές εταιρείες και εκδίδουν σωρία τιμολογίων. Τα παίρνουν κάποιοι, τα βάλουν στα βιβλία τους ως έξοδα και έτσι ωφελούνται όλοι. Εκείνοι που δεν ωφελούνται είναι αυτοί που κάνουν τις υπογραφές.
1: Κύριε Φλωράτε, να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα χρήματα που κλέβουν αυτοί από το ΝΕΦΚΑ, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από το ΝΕΦΚΑ.
2: Μάλιστα.
1: Ποιος τα πληρώνει τελικά, δηλαδή αυτό το έλλειμμα το οποίο εμφανίζεται στο ΝΕΦΚΑ, στο τέλος της ημέρας σας λέω εγώ. Ποιος το πληρώνει?
2: Κυρία Καραμίτρου, εσείς ως εμπειρουτάτη δημοσιογράφος ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί στο παρελθόν όταν επτόχευσε η Ελλάδα.
1: Σωστό.
2: Όταν το ΕΦΚΑ έμεινε
1: χωρίς
2: συγκλήματα. Όταν οι συνταξιούχοι έχασαν τις καταθέσεις τους των ομολόγων ή τη σύνταξή τους μειώθηκε. Αυτά τα πληρώνει ο λαός, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος.
1: Άρα λοιπόν... Να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά όλα είναι χρήματα τα οποία στο τέλος της ημέρας καλούμαστε να πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι.
2: Ξέρετε και κάτι άλλο, επειδή τα φορολογικά θέματα είναι και πολύ τυπικά ως την οφειλή, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας εμφανίζεται κάποιος ο οποίος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δεν έχει καμία κατάθεση, τίποτα, μόνο τον εαυτό του, τα ρούχα του. Δεν μπορεί το δημόσιο να απαιτήσει από κάποιον που δεν εμπλέκεται τυπικά το χρέος. Δηλαδή, εν προκειμένου, εάν ο συγκεκριμένος ο οποίος κατηγορείται ως εγκέφαλος δεν έχει καμία εμπλοκή τυπικά μέσα από διαδικασίες χαρτιών. Μπορεί να τιμωρηθεί στο ποινικό, αλλά δεν θα μπορέσει το δημόσιο να του πάρει τίποτα.
0: Ναι, εδώ όμως, κύριε Φλόρα.
2: Μόνο η Επιτροπή Ξεπλήματος, δηλαδή εάν το ξέπλυμα του βρει, το οποίο έρχεται με άλλες διαδικασίες,
1: ναι.
2: κατασχέτει ως προϊόντα εγκλήματος. Mm-hmm. Τότε είναι άλλη διαδικασία.
0: Άρα εδώ το θέμα είναι τι πρέπει να κάνει το κράτος και πού είναι τα κενά που βρίσκουν αυτοί οι επιχειρηματίες, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσει ένας κύριος σαν το συγκεκριμένο που μιλάμε, 20-30 εταιρείες εικονικές που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πολιτικοί σχηματισμοί, είναι δημοτικές κινήσεις, είναι μέτρα για την προστασία των νέων και ανέργων. Είναι δηλαδή, αυτός είχε φτιάξει 20 εταιρείες μέχρι μπουζουξίδικα και σουβλατζίδικα.
2: Και όχι μόνο, κύριε Γρηγοριάδη, υπάρχουν και άλλες. Και άλλες περιπτώσεις που ιδρύονται εταιρείες
1: μιας νύχτας.
2: Παλιότερα, επιτρέψτε μου, παλιότερα, για να φτιάξει μια εταιρεία υπήρχαν διαδικασίες. Ακόμα και
0: αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Πώς ίδρυσε αυτό
2: το fast track και με ένα χιλιάρικο φτιάνεις μια οίκε και διακινείς δισεκατομμύρια, τότε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο
0: και το κράτος
1: να υποστεί και τις συνέπειες. Η ΑΔΕ δεν πρέπει να σε τσεκάρει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αυτός τι έκανε, έφτιαχναν εταιρείες αχυράνθρωποι. Δεν ψάχνει, δεν διασταυρώνει η ΑΔΕ να πει για μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ένας κύριος, ο οποίος φαίνεται να έχει κεφάλαιο 500 ευρώ και να μου φτιάχνει μια εταιρεία και να διαχειρίζεται τέλος πάντων χύψη
2: προϋπολογισμού. Όταν ο νόμος λέει ότι το κεφάλαιο είναι 1000 ευρώ, κυρία Καραμίτρου, τι να κάνει η ΑΔΕ. Ο νόμος είναι νόμος. Γιατί ο νόμος βλέπει και τον τίμιο πολίτη, βλέπει όλους.
1: Mm-hmm.
2: Επομένως, δεν μπορεί να είναι μια διαδικασία εις βάρος του νόμιμου πολίτη σε εισαγωγικά, γιατί κάποιος στο μυαλό του έχει άλλα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που στήθηκαν ως οίκε, υπάρχουν και σωστές οίκε, δεν αλίμανο. Mm-hmm. Αλλά, δεν μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να υπάρχει συνεχής εποπτεία εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει άνοιγμα στην οφειλή του ΦΠΑ και ξέρετε και κάτι άλλο. Στον καιρό το δικό μου κάναμε έναν έλεγχο συνήθως και βλέπαμε ποιοι χρωστάνε πολύ ΦΠΑ και πηγαίναμε για έλεγχο εκεί. Δεν πηγαίναμε όποιον βρούμε μπροστά μας.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν το ξέρετε όμως αυτό, κύριε Φλαρατέ, αυτός τώρα τι έκανε. Έλεγε ότι ασφάλιζε, δεν ασφάλιζε όμως.
2: Έλεγε σε αυτούς που δουλεύουν ότι ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά δεν τους ασφάλιζε, δεν έδινε.
2: Ή τους ασφάλιζε και δεν πήρανε τις εισφορές.
1: Ακριβώς, δεν πήρανε τις εισφορές. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι ξεκρέμαστοι.
2: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό σημείο εδώ.
1: Ναι.
2: Τον ΕΦΚΑ όμως ο φιλέτης οφείλεται ο διαχειριστής, παύλα εκπρόσωπος της επιχείρησης που τον έχει ασφαλισμένο και όχι ο συγκεκριμένος.
0: Ο μπροστινός, ο κολοτούμπας.
1: Ναι, ναι. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Ο εργαζόμενος τώρα είναι εκτεθειμένος που φαίνεται να μην είναι ασφαλισμένος. Έχει κενό δηλαδή.
2: Ακούστε, ο ΕΦΚΑ από τη στιγμή που ασφαλίζεται κάποιος και έχει δοθεί η δήλωση ασφάλισης μέχρι να απολυθεί είναι ασφαλισμένος και την υποχρέωση την έχει εκείνος ο οποίος τον ασφαλίζει.
1: Ναι, αλλά αφού εργαζόμενος
2: δεν είναι εκτεθειμένος.
1: Ναι, αλλά αφού δεν έχει πληρώσει. Άρα.
2: Αυτό είναι στο τέλος, όταν πάει να πάρει κάποιο σύνταξη, τότε του λένε ότι δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Στους εργαζόμενους είναι για τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις έχουν κάποιες διαδικασίες. Δηλαδή, ασφαλίσαμε τον εργαζόμενο, έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε τις εισφορές του, τα εισφορές των δώρων, τις εισφορές των επιδομάτων και όλα αυτά.
0: Άρα είναι η επιχείρηση. Ο εργαζόμενος φαίνεται ασφαλισμένος και ο ΕΦΚΑ τώρα κινείται εναντίον του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ή του αχυρανθρώπου.
2: Του εκπροσώπου εκείνου που έχει την ευθύνη από την εταιρεία.
1: Αλλά τι θα πάρει Γιώργο δηλαδή από τον Κολοτούμπα τώρα.
0: Τι πάει να πάρει.
2: Ακριβώς αυτό λέμε, ότι το ανοίγει, μένει εκτεθειμένο το ταμείο του ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος και ο εκπρόσωπος επειδή δεν έχει τίποτα.
1: Και άρα θα κληθούμε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουμε τα ένσημα των ανθρώπων που δεν πλήρωσε ο Κολοτούμπας και ο Καμπούρης. Αυτό.
2: Κυρία Καραμίτρου, προηγουμένως εντοπίσατε και είπατε πώς αυτό θα φαίνεται. Είναι ο συνεχής έλεγχος να μην μένει άνοιγμα στις πληρωμές των εισφορών.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί μια επιχείρηση να πληρώνει κάθε μήνα τις εισφορές της και να είναι συνεπής. Απλά και κάποια άλλη να έχει ένα χρόνο να πληρώσει και να μην ενοχλείται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Απλά επειδή το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι επειδή αυτό το κόλπο το έχουν μάθει πάρα πάρα πολύ. Πρόσφατα έσκασε και μια άλλη παρόμοια ιστορία με κινητά τηλέφωνα και κάτι εταιρείες που είχαν στήσει αυτή την κομπίνα με κινητά τηλέφωνα και με τον ΕΦΚΑ και, αλλά και με τα εικονικά τιμολόγια σε βάρος του δημοσίου. Και επειδή μόνο για αυτή την περίπτωση που μιλάμε τώρα είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ
2: η ζημιά. Να βγουν, ξέρετε κάτι κύριε Γρηγοριάδη, να βγουν οι υπηρεσίες και να δώσουν στατιστικά πόσοι χρωστάνε. Τι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε. Γιατί δεν το κάνουν.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και στο πώς ανοίγει κάποιος μια εταιρεία και πώς στη συνέχεια τη διαχειρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Δηλαδή, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, έτσι.
2: Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Μονάχα ότι προσπαθώντας να πατάξουμε το παράνομο, χτυπήσουμε το νόμιμο.
0: Όχι, το νόμιμο να μην το χτυπήσουμε.
2: Ξέρετε κάτι, υπάρχουν νόμιμοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν παραδείγματος χάρη εγγύηση. Όμως κάθε μήνα πληρώνουν τις εισφορές τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν έρθει ο νόμος και βάλει κάποιες εγγυήσεις για να ασφαλίσεις, τότε υπάρχει θέμα. Δεν θα μπορέσει και ο μικρός ο νόμιμος να λειτουργήσει. Απλώς θέλει συνεχή έλεγχο να μην υπάρχουν ανοίγματα στις οφειλές. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο. Τα προσωπικά δεδομένα, τα απόρριτα και όλα αυτά καλά είναι, αλλά κάπου γίνεται κατάχρηση.
0: Ο Μάκης, ερώτηση. Καλημέρα σας, λέει. Τελικά να ρωτήσω κάτι απλό, λέει. Πώς έβγαζε τα χρήματα ο κύριος Καμπούρης, ποιο ήταν το αντικείμενό του?
2: Είναι πολύ λογικό αυτό που ρωτάει, διότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι διαβάζω και όλα, γιατί δεν έχω κάποιο φάκελο στα χέρια μου, έκανε αναλήψεις. Οι τράπεζες είχαν εντοπίσει τις συνεχείς αναλήψεις και το είπανε. Από εκεί και πέρα, ένας ο οποίος δεν έχει εργασία και κάνει αναλήψεις, αυτό πρέπει να απασχολεί. Γι' αυτό μπήκε η Επιτροπή τώρα και ψάχνει.
0: Δήλωνε εισόδημα 9.000 ευρώ ο κύριος Καμπούρης και η σύζυγός του 20.000 ευρώ το χρόνο και έκαναν και οι δύο μαζί αναλήψεις συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πάνω από ό,τι βλέπω στα site και στους δημοσιογραφικά κείμενα, πανάκριβα ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα κτλ. Καθίστε.
1: Κάτι γραφεία στην Κηφισίας, Παναγία Βόηθα.
2: Έτσι.
1: Κάτι γραφεία όταν ήταν υποψήφιος που
2: πήγαινε. Αυτή είναι η μία πλευρά.
1: Και έλεγες,
2: και η άλλη πλευρά όμως.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Καμπούρης να έχει γραφεία, να έχει νοικιάσει γραφεία, να είναι υποψήφιος του λαός και να έχει νοικιάσει γραφεία στην Κηφισίας? Δεν το λέγαμε όλοι μας, μισό λεπτό. Δεν το λέγαμε όλοι μας.
2: Ξέρετε κάτι, τα τιμολόγια που διακινήθηκαν κάπου πήγαν. Κάποιοι τα πήραν, κάποιοι τα έδωσαν. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς οι συναλλαγές. Μονός καυγάς δεν γίνεται. Πρέπει να ελεγχθεί και η άλλη πλευρά.
1: Σωστά.
2: Γιατί λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί που τα πήραν, πού τα καταχώρησαν, τι απέφυγαν, διότι όταν κάνω μία απάτη, η απάτη δεν στήκεται από έναν.
1: Έτσι.
2: Ο ένας τη στείνει και ο άλλος τη λαμβάνει.
1: Έτσι.
0: Θεόδωρος Φλωράτος, λοιπόν, πρώην διοικητής της ΕΣΔΟΕ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
2: Καλή σας μέρα. Να σας καλά.
1: Γεια.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: istegastiko.gr. Ρίπες, βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες.
10: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πιθανότητα τοπικών βροχών, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα η ώρα. Η μέρα είναι, όπως όλα δείχνουν, υπέροχη, τουλάχιστον από άποψη καιρικών συνθήκων. Κυρία Καραμίτρου.
1: Κύριε Γρηγοριάδη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπό ποια έννοια δεν ξέρεις?
0: Υπό την έννοια ότι αν ήθελες να πεις κάτι άλλο για την σημερινή ημέρα.
1: Όχι, όχι, πολύ ωραία μέρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, οπότε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και διακεκριμένος επιστήμονας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα και ανησυχήσαμε με την Πανόλη στη Σιβηρία? Περιττώ να σας πω ότι με σταματούσαν όλοι στο δρόμο και μου λέγανε τι γίνεται, κύριε Καραμίτρου, θα μας ξανακλείσουν πάλι μέσα.
0: Έλα.
2: Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να έχουμε βιώσει μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία την εποχή του κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Και η όποια σύνδεση ή συνειδημός με αυτή την περίοδο να δημιουργεί έτσι αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό εδώ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι έχει υπάρξει μια υπερβολή και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Α, για πείτε μας. Καταρχάς, η Πανόλη αυτή τη στιγμή είναι μια ασθένεια η οποία απειλεί τόσο πολύ πια την ανθρωπότητα?
2: Σε καμία των περιπτώσεων. Να εξηγήσω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν σε κάποιες χώρες κρούσματα Πανόλης. Η Πανόλη είναι μια νόσος η οποία οφείλεται όχι σε ιό όπως ήταν ο κορονοϊός, αλλά σε μικρόβιο. Και για την οποία υπάρχει αντιβίωση, βεβαίως, όντως.
1: Τότε γιατί πέθανε αυτή η νοσηλεύτρια εκεί στη Σιβηρία, τι έγινε?
2: Ας αρχίσουμε από το βασικό, ναι. Κύριε Καραμίτρου. Ναι. Η νοσηλεύτρια δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει πεθάνει από Πανόλη. Ούτε η ίδια η νοσηλεύτρια, ούτε όσοι ετέθησαν σε καραντίνα και εξετάστηκαν,
1: ναι,
2: βρέθηκαν να πάσχουν από πνευμονική Πανόλη.
1: Α, μάλιστα.
2: Η νοσηλεύτρια πέθανε από πνευμονία. Ναι. Προς το παρόν είναι άγνωστη αιτιολογία. Αλλά αυτό για εμάς τους γιατρούς και για τους γιατρούς που ασχολούμαστε ειδικά με την πνευμονία, εγώ είμαι, ξέρετε, και πνευμονολόγος, πολύ συχνά μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω έτσι, μια βαριά πνευμονία η οποία να τον οδηγήσει σε θάνατο και να μην απομονώσουμε τον αιτιολογικό παράγοντα, το μικρόβιο που προκάλεσε αυτό το ζήτημα.
1: Α, και να μην μάθουμε ποτέ το μικρόβιο δηλαδή.
2: Βεβαίως. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Συμβαίνει, μπορώ να σας πω, πολύ συχνά. Εντάξει, τις περισσότερες φορές καταφέρουμε και βρίσκουμε το μικρόβιο, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό άξιο λόγου που δεν καταφέρουμε να βρούμε ποιο είναι το μικρόβιο. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι ακόμα πιο ότι ιατρικά προχωρημένο. Μπορεί κάποιος να έχει πνευμονία,
1: mm-hmm,
2: να κάνει βροχοσκόπηση, να πάρει υλικό από την περιοχή που έχει την πνευμονία και να μην απομονωθεί κάτι. Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι κάθε φορά κάποιος έχει πνευμονία βρίσκουμε από πού είναι, mm-hmm, το μικρόβιο. Άρα προς το παρόν, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που μία κυρία έχασε τη ζωή της από πνευμονία αγνώστου αιτιολογίας.
1: Ναι.
2: Όλες οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουν γίνει στους ανθρώπους που πήγαν σε καραντίνα είναι αρνητικές. Βεβαίως, θα πω και εγώ εδώ κάτι, γιατί όλοι μας είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Τις πηγές ενημέρωσης ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις αντλεί από τον αντίστοιχο ΕΟΔΗ, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας. Άρα, στο ποσοστό που οι Ρώσοι λένε ακριβώς την αλήθεια, δεν έχω καμία ένδειξη ότι δεν τη λένε, το τονίζω, αλλά στο ποσοστό που τη λένε, ισχύουν αυτά που σας είπα. Αν πάρουμε το ακραίο σενάριο, ότι υπήρχε όντως Πανόλη, δεν είναι θέμα δημόσιας υγείας, σοβαρό για την Ελλάδα και δι' για τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της Πανόλης δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι είναι ο κορονοϊός ή η γρήπη. Και ταυτόχρονα υπάρχει και αντιβίωση. Ναι, μεν αυτός που κολλάει έχει υψηλή θνητότητα, αλλά μπορεί δύσκολα να μεταδώσει στους άλλους, οπότε δεν θα απειλούσε και την ανθρωπότητα μια Πανόλη καινούρια. Δεν είμαστε ευτυχώς στην ιατρική τα παλιά τα χρόνια, 5-6 αιώνες πριν, όταν η Πανόλη θέρισε, ας πούμε, την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Οπότε γιατί... είστε καθησυχαστικός, γιατρέ μου, έτσι.
1: Γιατί ξέρετε τώρα, ξέσπασε η είδηση, άρχισαν αμέσως οι συζητήσεις. Ποπό, πανόλη στην Ευρώπη, αυτό θα μας κλείσουν πάλι μέσα.
0: Θυμάσαι με τον κορονοϊό τι είχε γίνει τις πρώτες ημέρες.
1: Αυτό δεν άκουσες τι είπα στην αρχή, ναι, ότι ναι, ναι, μας σταματούσαν ναι, στον ναι, δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμίτρου, τους ξέφυγε πανόλη, θα μας κλείσουν πάλι μέσα. Τι γίνεται αυτό, εκείνο. Φαντάζομαι, κύριε Βασιλακόπουλε, και σε εσάς θα το είπαν.
2: Βεβαίως και μου το είπαν, αλλά κυρία Καραμίτρου, θέλω να πω λίγο κάτι. Ιστορικά, πανδημίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα γίνονται μια φορά κάθε 100 χρόνια.
1: Εντάξει, λοιπόν, τη σκαπουλάραμε εμείς δηλαδή.
2: Δεν, ακριβώς, δεν προλαβαίνουμε.
0: Εμείς το πήραμε το όρο.
1: Εμείς.
0: Την τσούρα μας. Από πανδημία.
1: Εμείς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε, εντάξει, καθαρίσαμε.
2: Εγώ τα σίγουρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, γιατρέ μου, οπότε εντάξει, ας το παρακολουθούμε δημοσιογραφικά.
1: Λήξη συναγερμό δηλαδή.
0: Αλλά λήξη συναγερμό.
2: Λήξη συναγερμό, αλλά να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Μια και ευαισθητοποιηθήκαμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα του αναπνευστικού.
1: Ναι.
2: Ιδού ο χρόνος να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρίπη.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Γιατί το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα το λέγατε.
2: Και όσοι έχουν ένδειξη και το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυπιακό ιό, γνωρίζοντας, συνειδητοποιώντας ότι τα εμβόλια έχουν βγει για να κάνουν καλό στον άνθρωπο, στην ανθρωπότητα, και όχι κακό.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλύτερα να το κάνουμε της γρίπης όσο γίνεται πιο αργά, γιατρέ, δηλαδή να το κάνουμε εκεί προς το αρχές Νοεμβρίου.
0: Ισχύει.
2: Φαντάζομαι ότι είναι σίγουροι αυτοί που το λένε πότε ακριβώς θα είναι το πικ της γρίπης κάθε χρονιά. Θα ήθελα να τους πω λοιπόν ότι αυτό το πικ δεν είναι κάθε χρονιά, δεν δίνει ραντεβού 21 Ιανουαρίου ή 5 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
2: Μεταφέρεται ή λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά, άρα οποιαδήποτε τέτοια προβλέψη δεν έχει κανένα νόημα. Άλλωστε, αν κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης σιγά σιγά τώρα, θα είμαστε προστατευμένοι κανονικά μετά από 15 μέρες. Και όσο καλό καιρό και να κάνει στην Ελλάδα, όταν αρχίζει ο Νοέμβρης, υπάρχει γρίπη, κυκλοφοράει και κανείς δεν μας λέει ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε γρίπη.
0: Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να πάτε στα φαρμακεία με το άμκα σας, κάνετε το εμβόλιο και προστατεύεστε και από την γρίπη και βεβαίως και από τον κορονοϊό, όποιος θέλει, έτσι. Λοιπόν, γιατρέ μου.
2: Με μια υποσημείωση, η μεγάλη ηλικία, καλό είναι να τους συνταγογραφήσει ο γιατρός τους και να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο της γρίπης. Διότι όταν μεγαλώνουμε σε ηλικία.
1: Για εμάς, λέει Γιώργο. Για μένα και εσένα. Όχι, εμάς, λέει Γιώργο. Το κατάλαβα, γιατρέ. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε το ενισχυμένο.
0: Το ενισχυμένο.
2: Μετά τα 65 είναι το ενισχυμένο, σίγουρα δεν σας περιλαμβάνει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όσοι είναι μεγάλη σε ηλικία, καλό είναι να κάνουμε το ενισχυμένο, γιατί όπως μεγαλώνει ο οργανισμός, όλος γερνά λίγο και το ανασωπητικό μας σύστημα, οπότε θέλει λίγο μια μεγαλύτερη διέγερση για να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα.
0: Κατανοητός. Λοιπόν, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Για να ακούσουμε.

0: Πού θα σε πάω τώρα?
1: Για πες.
0: Στο κέντρο του κόσμου.
1: Α, στο κέντρο κιόλας, όχι παραδίπλα.
0: Πρόσεξε. Είναι ένα χωριό στην Αχαΐα. Στον 111, την παλιά εθνική Πατρών Τρυπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί γύρω στο 50 χιλιόμετρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι του Καρπέτα Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Το χωριό της μητέρας μου.
1: Της μητέρας.
0: Έτσι. Που έχει βγάλει μεγάλους άνδρες, μεταξύ των οποίων και εμένα, ας πούμε. Γιατί είναι το κέντρο του κόσμου, τώρα να σου εξηγήσω. Όπου θες είσαι. Σε 4-5 ώρες εκεί, δηλαδή. Θες να πας Αθήνα 250 χιλιόμετρα. Θες να πας Πάτρα 50 χιλιόμετρα.
1: Α, υπ' αυτήν την έννοια.
0: Δηλαδή,
1: χιλιομετρικά δηλαδή.
0: Είναι ένα σημείο που μπορεί να παρασταθείς, να φας τη γουρνοπούλα σου στο στέκι του Πανάγου και να κινηθείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, θα κάνεις κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και καλός ο δρόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι το κέντρο του κόσμου. Γιατί θα πάμε εκεί τώρα όμως? Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Διότι συζητάμε συνέχεια για την οικονομία, για την ακρίβεια, για τους αγρότες, για τα καύσιμα κτλ. Με ειδικούς. Και καλά κάνουμε και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δεν ρωτάμε, ρε παιδί μου, και τον άνθρωπο που τα.
1: Που τα ζει πλατούλα του.
0: Που τα ζει πλατούλα του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οπότε, ποια ήταν η καλύτερη λύση για να πάμε να δούμε κάποιον τέτοιο? Να βγάλουμε τον κύριο Δημήτρη Θαλασσόπουλο, θείος μου, το γνωστό Μιτσούλια, και να στα πει.
1: Μιτσούλιας.
0: Μιτσούλιας.
1: Ναι.
0: Οδηγάει ένα τρακτέρ του 68 και ένα άλλο σύγχρονο. Παλεύει με τη γη, παλεύει με τα ζώα, δεν τα φέρνει βόλτα. Ο λόγος εσένα, γιατί εμένα μου τα έχει πει.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το όμορφο κέντρο του κόσμου. το παραλιακό μας χωριό.
0: Είναι και παραλιακό το.
1: Α, το καλύτερο δεν είπες.
0: Ναι, 40 χιλιόμετρα από τη θάλασσα.
2: 40 χιλιόμετρα. Περιμένετε.
0: Τσάκα.
2: Είναι παραλιακό βέβαια. Θάλασσα δεν έχουμε. αλλά έχουμε ένα ποτάμι. ένα ποτάμι που τρέχει ακαταγάριδα μέρα του και εκεί κάνουμε όλα τα μπάνια μας το καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς τα βλέπετε τώρα εσείς τα πράγματα, δηλαδή? Καταρχάς, εσείς για να γεμίσετε τώρα το τρακτέρ σας. Πόσα λεφτά θέλετε εσείς τώρα, δηλαδή, για να γεμίσετε το τρακτέρ σας?
2: Δεν θέλω πολλά. Δεν θέλω πολλά. Γύρω στα 500 ευρώ.
1: Α, μια χαρά είστε.
2: Δηλαδή ένα μηνιάτικο, σε λίγα λόγια.
1: Ωραία. Με ένα 500 δηλαδή το φουλάρετε?
2: 550 εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Που δουλεύουμε μία μέρα, έτσι.
1: Α, πολύ ωραία. Να σας πω και τι σπέρνετε.
2: Εγώ είμαι αγροκτηνοτρόφος, κυρίως κτηνοτρόφος.
1: Έχω
2: 150 πρόβατα.
1: Ναι.
2: Και γύρω στα 50-60-70 στρέμματα χωράφια.
1: Στα χωράφια.
2: Σπέρνουμε συνήθως τριφύλι, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, αυτά.
1: Ωραία. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ, για να μιλάμε έτσι και λίγο πραγματικά, με πραγματική οικονομία.
2: Να, πραγματικά.
1: Πολύ
2: πραγματικά,
1: ωραία. Ναι. Λοιπόν, ένα στρέμμα, ας πούμε, τριφύλι, σας λέω.
2: Ναι.
1: Πέρσι, πόσο σας τύχιζε για να το σπείρετε και να το μαζέψετε, και πόσο φέτος?
2: Κοιτάξτε, όταν τα καύσιμα.
1: Για να καταλάβουμε τη διαφορά, δηλαδή, έτσι. Πόσο παραπάνω να θέλετε τώρα.
2: Να σας πω ότι όταν το πετρέλαιο είχε ένα 40 και τώρα έχει 2,20, είναι σχεδόν τα διπλά. Όταν το ρεύμα ήταν. Τι να σας πω, πολύ φθηνό. Δηλαδή, θέλαμε ένα χιλιάρικο όλο το καλοκαίρι να ποτίζουμε τα κανόνια και τώρα θέλουμε 3. Τι να σας πω.
1: Σας συμφέρει.
2: Λιπάσματα. Δεν τα κουβάς. Όταν ένα τσουβάλι έχει φτάσει κοντά στα 30 ευρώ, τι να σπείρεις. Και αν θα δείτε από διάφορες μετρήσεις που έχουν γίνει, δεν ρίχνουμε λίπασμα ούτε το 1/3. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτά που ρίχναμε.
1: Άρα τώρα σας συμφέρει.
2: Μας συμφέρει. Και τι να κάνουμε, δεν μας συμφέρει. Αλλά μεγάλο πρόβλημα έχουμε αυτή τη στιγμή και με τα καύσιμα και με το ρεύμα. Mm-hmm. Και με τα φάρμακα και με όλα αυτά. Μεγάλο πρόβλημα έχουν με τις ζωονόθους.
1: Α, σωστά.
2: Ευλογιά, καταρροϊκός και όλα αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση να εμβολιάσουμε, να μπορούμε να σώσουμε τα ζώα. Αν λέει τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, τα καινούργια μέτρα που παίρνουν, θέλουν να έρθουν να μας πάρουν δείγματα από όλες τις τάνες και αν βρουν αντισώματα να μας τις πάξουν. Άλλος λέει δεν τις βάζουμε. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος είχαμε τον κορονοϊό, κόλλησε κορονοϊό και απέκτησε αντισώματα. Και του παίρνουμε μετά αίμα, δειγματοληψία. Πρέπει να το σκοτώσουμε. Επειδή κόλλησε και πέρασε. Ή έκανε κάποιο εμβόλιο, τέλος πάντων.
0: Τα ζώα στα λιμάνια αυτά είναι γαλακτοπαραγωγικά κυρίως, έτσι.
1: Δηλαδή,
2: ναι. Γαλακτοπαραγωγικά, ναι.
0: Το γάλα τους και το δίνουν στους εμπόρους
1: και από εκεί και πέρα.
2: Το γάλα
0: το κεφάλαιό τους.
2: Να πω ότι το γάλα έχει ανέβει, δεν μπορώ να πω.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Γεωργίας και όλους τους ειδικούς, μήπως μπορούν να βοηθήσουν λίγο σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν αφανιστεί τα ζώα.
0: Βέβαια, και αυτό
2: είναι. Έχουν χάσει πάρα πολλά ζώα.
0: Ναι.
2: Γιώργο, Γιώργο,
0: έλα,
2: εσύ που
0: πήγε
2: δίπλα πριν 10 μέρες, 20 είχαμε κρούσμα στο Γολέμι, εσύ που ξέρεις.
0: Ναι.
2: Εχθές, προχθές, πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων, είχαμε εδώ στην Αγία 30.
0: Στην Ποκοβίνα πάνω.
2: Ποκοβίνα, ναι.
0: Ναι.
2: Βέβαια το δείγμα που πήρανε, τα πρόβατα βγήκανε καθαρά, τα αρνιά δεν βγήκανε καθαρά. Δηλαδή δεν ξέρουμε κι εμείς, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
2: Είναι τεράστιο θέμα.
0: Λοιπόν,
2: και υπάρχει πρόβλημα.
0: Υπομονή, κύριε Αθανασόπουλε. Ευτυχώς ζείτε στο κέντρο του κόσμου και όλα τα υπόλοιπα τα ρυθμίζετε.
2: Καλή. Περίμενα να μιλήσω και στην κυρία Καραμίτρου, γιατί πρώτη φορά
1: μιλάω. Παρακαλώ.
2: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Νομίζω είσαστε από τις καλύτερες εκπομπές, πραγματικά.
1: Αντικειμενικά, όχι τελευταία.
2: Στριμώξτε τους όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε.
1: Ειδικότης μας.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Στο όμορφο παρολιακό χωριό μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια.
1: Να είστε καλά.
0: Σπανές, ψήσαμε να πα του Καρπέτα. Γουρνοπούλα έχει, θάλασσα έχει, δεν έχει. Ποτάμι έχει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Γιατί όχι, τι ωραία.
0: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ελληνική περιφέρεια και ήταν καλό τώρα, πέρα από την πλάκα που βγάλαμε το θειό μου, για να αντιληφθούμε και πώς τα βλέπουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τα βιώνουν στο πετσί τους όλα αυτά. 550 το τραχτέρ για να γεμίσει.
1: Και άκουσες τι είπε, για ένα στρέμμα φέτος τα έξοδα είναι διπλάσια για να το σπείρει.
0: Ναι, μα εννοείται αυτό.
1: Ένα στρέμμα.
0: Λιπάσματα και καύσιμα. Λοιπόν, τελείως. Ναι. Λοιπόν. Μου λέει ο φίλος μου ο Χρήστος.
1: Τι σου λέει ο φίλος?
0: Καλημέρα, λέει, κύριε Γρηγορίου. Γρηγοριάδης, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ωραία, απαντάμε σε όλα.
0: Στο 50 χιλιόμετρο, όχι στο 50. Καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, όταν πιάνω τα πατρινά, τα έλα μου και τα έτσι, βάζω και τέτοιες λέξεις μέσα, αλλά ξέρετε. Χρωματίζω με την τοπιολαλιά εκεί της περιοχής. Κανονικά είναι στο 50, εννοείται, έτσι, δεν το συζητάμε. Απλά εκεί στο Καρπέτα το λέμε στο 50. Λοιπόν, να αντιλήσω την απορία. Ο Μάρκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη. Δεύτερο μήνυμα για τυχαίο, που οι φοιτητές δεν μπορούν να χαρούν αυτό το όμορφο νησί γιατί έχει λίγα δρομολόγια λεωφορείων και είναι πανάκριβα. Μας το στέλνουν συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε θέμα.
0: Το ίδιο μήνυμα
1: φυσικά.
0: Οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα. Κάπου εδώ, κυρία Καραμέτρου, ο επίλογος εσάς, παρακαλώ.
1: Κάπου εδώ λοιπόν εμείς θα σας καλημερίσουμε, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Αύριο όμως το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ρεπορτάζ στις 7 από τον ραδιοθάλαμο του Sky. Τώρα θα σας αφήσουμε για να πάμε στην τηλεόραση, γιατί έχουμε ρεπορτάζ στις 10. Με πολύ ρεπορτάζ θα μας δείτε στην τηλεόραση σε λίγο, αμέσως μετά τη Φέη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Οπότε να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
1: Χαμό. χαμογελάτε για να αντιμετωπίσετε ό,τι δύσκολο υπάρχει εκεί έξω.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
10: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
9: Electroteam Marketos.
10: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
10: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
9: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
10: και κινητό 6977 42 10 78.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
9: Κινηθείτε.
10: Προς το συμφέρον σας.
9: Προς το συμφέρον σας.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
11: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματίες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά Ευθύμης Ευθυμιάδης. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης Thriller της Fly Dubai στις 30 Σεπτεμβρίου σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Ben Gurion και να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας εμπνευσμένος από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-66 της Ανατολού Εφές.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
20: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
19: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Σάλτε.
21: Χορηγός ΔΕΗ.
22: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
21: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
23: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Σαββάτου με θέμα τα γεωπολιτικά, αλλά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είμαστε στην κατηγορία των ισχυρών ηγετών του κόσμου, στα μεγάλα κράτη. Στην προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κωνσταντίνο Αλβανιτόπουλο συζητήσαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σήμερα, θα εντάξουμε στην συντροφιά μας έναν ακόμη γνώριμο από αυτόν τον κύκλο εκπομπών που κάνω με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Είναι ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ. Ο κύριος Τόντσεφ είναι

0: Σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Την καλημέρα μου και σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Πλάμη.
0: Λοιπόν, και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή από το ταξίδι του Προέδρου Σι στην Ουάσιγκτον. Τρεις μέρες, πολύ εικόνα θα έλεγα και επικοινωνία, μάλλον πολύ λιγότερη ουσία. Θες να μας το αποτιμήσεις?
2: Ναι, συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μεγάλη θεατρικότητα, υπήρξε επισημότητα. Ήταν ένα θέατρο, θα έλεγα, μια παράσταση που έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτή η επισημότητα ως έναν βαθμό εμένα μου θύμιζε και είχε και μια δόση δουλοπρέπειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ήθελε να υποχρεώσει τον Κινέζο ομόλογό του, να τον ευχαριστήσει και πάντως του συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρεται σε έναν απολύτως ισότιμο συνομιλητή. Και αυτό είναι το πρώτο κρατούμενο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ήδη ανέφερες, ότι πράγματι υπήρξε μεγάλη επισημότητα, η ουσία όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Η αισιόδοξη άποψη είναι ότι ο Τραμπ και ο Σι αναπτύσσουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να πείσουν ότι έχουν αναπτύξει μια προσωπική χημεία, μια προσωπική σχέση μεταξύ τους, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του Τραμπ. Ξέρουμε ότι αυτός επιδιώκει πάντα προσωπικές συνεννοήσεις με ξένους ηγέτες. Ταιριάζει και στο στάτους του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επισκέψεων στο εξωτερικό και έχει υποδεχθεί ρεκόρ ξένων ηγετών στο Πεκίνο. Βέβαια είναι και πολλά χρόνια στην εξουσία, είναι ήδη 13 χρόνια πρόεδρος της Κίνας, διανύει τη τρίτη συνεχόμενη θητεία του και ενδεχομένως θα πάει και για παραπάνω. Αλλά η προσωπική σχέση μεταξύ των δύο προέδρων, ενώ προφανώς έχει τη σημασία της, δεν πρέπει να υπερεκτιμάται. Συμφώνησαν μεν ότι θα σφυριλατήσουν μια επικοδομητική σχέση στρατηγικής σταθερότητας, κάτι που υπόθηκε και τον περασμένο Μάιο και στο Πεκίνο, όταν ο Τραμπ επισκέφτηκε την Κίνα. Συμφώνησαν να συναντηθούν άλλες δύο φορές φέτος, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ασίας Ειρηνικού τον Νοέμβριο στο Σέντζεν της Κίνας και στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.
0: Στην οποία να πούμε πλάνον ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προσκαλέσει και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
2: Και τον Ρώσο πρόεδρο, ακριβώς. Μένει να δούμε αν θα αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση ο Πούτιν. Πάντως συμφωνώ με την επισήμανσή σου ότι η ουσία ήταν πιο περιορισμένη σε αυτή τη σύνοδο στην Αμερική. Θα έλεγα ότι στα θετικά ενδεχομένως συγκαταλέγονται οι αποφάσεις να συσταθεί ένα συμβούλιο εμπορίου, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν οι δύο δυνάμεις να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους κατά 30 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου προς κάθε κατεύθυνση, κατέτος αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συγκροτείται συμβούλιο επενδύσεων με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στις δύο χώρες, αλλά σημειώνω ότι η κινέζικη πλευρά αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο, το αναφέρει ως μηχανισμό διαβουλεύσεων. Και αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει κάποια ασάφεια ως προς την αποστολή και τη δομή αυτού του νέου θεσμού, όπως εξαγγέλθηκε. Φαίνεται ότι η εμπορική εκεχηρία μεταξύ των δύο δυνάμεων παρατείνεται κατά μόλις 2 μήνες. Και αυτό είναι στα αρνητικά σημεία της Συνόδου, διότι η Κίνα επιδιώκει η εκεχηρία αυτή να επιμεκυνθεί κατά 2 χρόνια, έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.
1: Προκειμένου να γίνει τι, κύριε Τόντσεφ, προκειμένου να καταφέρει τι σε αυτή την χρονική επιμήκυνση?
2: Προκειμένου η Κίνα να έχει καλύτερη πρόσβαση σε αμερικανικές τεχνολογίες, τις οποίες τις χρειάζεται ακόμα, και προκειμένου πάντα να έχει πρόσβαση στην τεράστια αμερικανική αγορά, διότι η Κίνα είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τις εξαγωγές της προς τον υπόλοιπο πλανήτη. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το συζητήσω, με ένα χαρακτηριστικό της κινέζικης οικονομίας και του μοντέλου της.
1: Ναι,
2: το
1: αν μου επιτρέπετε,
2: είναι προβληματικό.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε, είπατε να έχει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, την οποία γνωρίζει επειδή συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων στην Κίνα, ή γιατί δραστηριοποιείται, ας πούμε, πολύ σχηματικά θα το πω, σε μια κατασκοπία ή και ενδεχομένως δική της έρευνα και προχωρεί τεχνολογικά?
2: Αναφέρομαι κυρίως τις υψηλές τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη σύνοδο η τεχνητή νοημοσύνη μάλλον έκλειψε την παράσταση. Ήταν το κυρίαρχο θέμα το οποίο συζητήθηκε μαζί με την Ταϊβάν και τα υπόλοιπα γεωπολιτικά και οικονομικά θέματα.
1: Όχι, το κατάλαβα αυτό, ναι, αλλά συνεχίζονται οι επενδύσεις κεφαλαίων προερχομένων είτε από τις ΗΠΑ ή άλλων από τη Δύση στην Κίνα?
2: Όχι, έχουν

0: προωθεί πάρα πολύ οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα, πράγμα το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η Κίνα δεν εξασφαλίζει τις ευνοϊκές συνθήκες στους ξένους επενδυτές. Ενδεχομένως γίνονται κάποιες επενδύσεις χαρτοφυλακίου στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σανγκάης, αλλά όχι οι παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις, χάρη στις οποίες η Κίνα έγινε το παγκόσμιο εργοστάσιο.
1: Κύριε Βανετόπουλε, δεν σας καλημέρισα να με συγχωρείτε. Πώς σχολιάζετε αυτά που μας λέει ο κύριος Τόντσεφ?
2: Καλημέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Τόντσεφ, τον αγαπητό Πλάμεν. Να διανθίσω λίγο τη συζήτηση με δύο παραλυπόμενα αυτής της συνάντησης. Είναι χαρακτηριστικό για αυτά όλα που είπε ο Πλάμεν, ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπεδέχθη ξένο ηγέτη στην αεροπορική βάση Άντριους. Και αυτό το έκανε ακριβώς γιατί όταν είχε επισκεφτεί την Κίνα, νομίζω ότι τον είχαν περιηγηθεί όχι μόνο στην απαγορευμένη πόλη αλλά και σε διάφορα μέρη στα οποία ο Τραμπ ρώταγε τον Σι αν ήταν ο πρώτος και ο μόνος ξένος ηγέτης που είχε μπει σε αυτά τα μέρη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η προσωπική σχέση, η προσπάθεια σφυριλάτης μια προσωπική σχέση είναι αυτό που κάνει ο Τραμπ πάντοτε και το έκανε όπως είπε και ο κύριος Τόντσεφ και σε αυτή την περίσταση. Συμφωνώ ότι υπάρχει ένα μορατόριο σε αυτό το ζήτημα των δασμών ούτως ώστε να βρουν μια άκρη και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη υπό την σκιά όλων όσων έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις μεγάλες εταιρείες στην Αμερική οι οποίες έχουν θέσει το ζήτημα μετά τα γεγονότα της Anthropic και των δύο agents αυτών που βγήκαν από τον έλεγχο και παρέβησαν τις επιταγές και τα όρια που τους είχαν δώσει οι εταιρείες για να κάνουν μέχρι και hacking, υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων και με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες ζητούν να υπάρξει κάποια
1: ένα φρένο
2: ακριβώς, ναι. Αυτό συζητήθηκε, αλλά φαίνεται ότι η Κίνα δεν θέλει να μπει φρένο. Δηλαδή η απάντηση, θα με διορθώσει ο Πλάμεν σε αυτό αν κάνω λάθος, μάλλον ήταν αρνητική από την Κίνα στο ζήτημα αυτό. Αν και ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται ότι θέλει να αφήσει το πεδίο ελεύθερο, ήταν κυρίως η πίεση από τις εταιρείες για τον έλεγχο των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά αυτό το οποίο όμως προκύπτει τελικά είναι ότι για άλλη μια φορά η Αμερική δεν έχει πολιτική απέναντι στην Κίνα. Ενώ ξεκίνησε με μια πολιτική να φέρουμε την Κίνα και να την κάνουμε συμμέτοχο στην φιλελεύθερη τάξη, αυτά από τις προηγούμενες προεδρίες, να τη βάλουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
1: Και να γίνει μέρος και
2: μέλος της Liberal Order,
1: ακριβώς,
2: του φιλελεύθερης τάξης,
1: του συνόλου.
2: Και ότι αυτό θα οδηγούσε σε έναν εκδημοκρατισμό. Στην αρχή της προεδρίας Τραμπ πήγαμε σε μια πολιτική ανάσχεσης της Κίνας.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν έχουμε καμία πολιτική απέναντι στην Κίνα. Είναι αυτό η προσωπική...
1: Εγώ θέλω και κάτι ακόμη να μάθω, κύριε Τόντσεφ, από εσάς. Η Κίνα αγοράζει αμερικανικό χρέος?
0: Όχι, ίσα ίσα. Να σας πω ότι το 2008 η Κίνα διακατήχε ομόλογο του αμερικανικού δημοσίου αξίας 2-3 δολαρίων. Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007-2008, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική και μετά εξαπλώθηκε και παγκοσμίως, η Κίνα θεώρησε, ορθώς νομίζω, ότι παρά είναι εκτεθειμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρχισε σταδιακά να ξεφορτώνεται τα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Σήμερα κατέχει ομόλογα τα οποία δεν ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια. Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικανικών ομολόγων αυτή τη στιγμή είναι η Ιαπωνία.
3: Η Κίνα, έστω και υποκριτικά, επειδή το συζητήσαμε το περασμένο Σάββατο, ακριβώς επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ακολουθεί αυτή την πολιτική πολλές φορές αλλοπρόσαλη έναντι των εταίρων του, έως και επιθετική απέναντί τους και συνολικά έναντι της υφιστάμενης τάξης πραγμάτων, έστω λοιπόν και υποκριτικά, η Κίνα εμφανίζεται ως ένας εκ των βασικότερων σταθεροποιητών του συστήματος. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, η Κίνα αυτή τη στιγμή προτιμά, κυρίως λόγω της εξάρτησης που έχει από τις εξαγωγές, την παρούσα τάξη πραγμάτων να παραμείνει με τις προσαρμογές και τις αλλαγές της, γιατί έχει επενδύσει σε αυτή και σε διαφορετική περίπτωση έχει να χάσει πολλά, ή δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα ή και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα με το υφιστάμενο?
0: Να πούμε πολύ καλή ερώτηση. Η Κίνα, να πούμε καταρχάς ότι ήταν για πολλά χρόνια σημειοφόρος της παγκοσμιοποίησης. Αφότου μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001, είναι η πιο ωφελημένη οικονομία παγκοσμίως. Χάρη στην είσοδό της στον ΠΟΕ, εκτοξεύτηκε και τότε ξεκίνησε και η θεαματική άνοδος της και πολύ σύντομα κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς. Προφανώς την Κίνα τη βολεύει η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων ακόμα. Ταυτόχρονα όμως, πολύ σωστά το θέτεις, προσπαθεί αφενός μεν να μετατρέψει, να καθιερώσει μια παγκοσμιοποίηση με κινέζικα χαρακτηριστικά που τη βολεύει την ίδια, και δεύτερον να δημιουργήσει και άλλα οικοσυστήματα τα οποία σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσουν, αν θέλεις, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την τάξη πραγμάτων όπως καθιερώθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Ωστόσο, είναι σε μια μεταβατική φάση προς μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων υποδιαμόρφωση, και η Κίνα προφανώς πάρα πολύ ενεργητικά δρά και κινείται προς μια νέα τάξη πραγμάτων.
3: Θες λίγο να μας το πεις αυτό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια? Όταν λες για νέα υποσυστήματα, αναφέρεσαι στους περιφερειακούς σχηματισμούς και στους BRICS, αναφέρεσαι σε κάτι άλλο, σε αυτά μαζί?
0: Πολύ σωστά το θέτεις, ότι με τους νέους περιφερειακούς οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης ή όπως είναι η ομάδα, συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα BRICS, παρά την έλλειψη συνοχής τους, είναι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τα οποία η Κίνα προωθεί μαζί με τη Ρωσία και κάποιες άλλες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι η ψυχή αυτών των οργανισμών ουσιαστικά είναι η Κίνα. Αναφέρομαι επίσης στο γεγονός
3: ότι. Και μάλιστα σε βάρος της Ρωσίας. Πλάμεν, συγγνώμη που σε διακόπτω, ειδικότερα στο κομμάτι της Κεντρικής Ασίας, σε βάρος της Ρωσίας, έτσι.
0: Συμφωνώ. Εδώ και καιρό η Κίνα στην Κεντρική Ασία είναι το πορτοφόλι, ενώ η Ρωσία προσπαθεί ακόμα να κρατήσει το πιστόλι, το έναν ενεργό ρόλο στην ασφάλεια της περιοχής, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία σταδιακά και σταθερά χάνει έδαφος. Ένα δεύτερο πεδίο στο οποίο η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μια νέα παγκοσμιοποίηση, ενός άλλου τύπου παγκοσμιοποίηση, αφορά τα καθαρά τεχνολογικά. Η Κίνα έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις υψηλές τεχνολογίες και συνεχώς επιβάλλει τα δικά της τεχνικά και τεχνολογικά στάνταρ. Ουσιαστικά επενδύει στο αύριο και στο μεθαύριο, ώστε να επιβληθεί ως τεχνολογική υπερδύναμη. Ήδη έχει πλησιάσει πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι σαφώς αποβλέπει σε έναν ηγετικό ρόλο και τεχνολογικά. Αναφέρομαι επίσης στα συστήματα πληρωμών τα οποία προωθεί η Κίνα, προκειμένου να είναι λιγότερο εξαρτημένη και λιγότερο ευάλωτη σε ό,τι αφορά, παραδείγματος χάρη, το σύστημα SWIFT, ξέρετε, για τις τραπεζικές πληρωμές. Προωθεί ενεργά το δικό της νόμισμα, το Renminbi ή Yuan, όπως είναι επίσης γνωστό, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτή τη στιγμή, ενώ πάρα πολλές διμερείς συναλλαγές με εμπορικούς εταίρους της Κίνας γίνονται στο Yuan, ουσιαστικά το βάρος του Yuan ως αποθεματικού νομίσματος είναι πάρα πολύ μικρό, γύρω στο 3% παγκοσμίως. Παρόλο αυτά, μία από τις αποφάσεις στην τελευταία σύνοδο της ομάδας BRICS ήταν ακριβώς αυτό, να αυξηθεί ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των μελών της ομάδας. Αυτά είναι παραδείγματα, και υπάρχουν και άλλα, για το πώς η Κίνα πράγματι επιθυμεί να επιβάλλει την παρουσία της σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, η οποία είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν.
3: Πλάμεν, πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Αρβανιτόπουλο, γιατί θέλει να τοποθετηθεί, να σε ρωτήσω σε σχέση με την Ευρώπη και την ενέργεια. Γιατί αυτή η περιόνιμη πράσινη μετάβαση δημιουργεί εξαρτήσεις των Ευρωπαίων από την Κίνα. Το βλέπεις και εσύ αυτό να συμβαίνει? Θεωρείς ότι είναι κάτι που το Πεκίνο πρόκειται να το αξιοποιήσει έναντι της Ευρώπης, η οποία αυτή τη στιγμή βάλεται ή τέλος πάντων κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στις συμπληγάντες Κίνας και ΗΠΑ, με μικρότερη εμπιστοσύνη πλέον απέναντι στις προθέσεις των Αμερικανών?
0: Να θυμηθούμε ότι την προηγούμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 2010, υπήρχαν πάρα πολλές γερμανικές εταιρείες αλλά και ελληνικές, οι οποίες φτιάχνανε τους ηλιακούς συλλέκτες. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε η Κίνα μια πάρα πολύ επιθετική πολιτική, χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις και διάφορες άλλες διευκολύνσεις, και κατάφερε πραγματικά να αποδεκατήσει, να εξαφανίσει τις γερμανικές εταιρείες και τις εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιβλήθηκε στους ηλιακούς συλλέκτες και τώρα κρατάει μια δεσπόζουσα θέση, η οποία αρχίζει και θυμίζει πλέον παγκόσμιο μονοπόλιο. Το ίδιο πράγμα το κάνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα το κάνει με τις ανεμογεννήτριες, το κάνει με θερμικές αντλίες και διάφορες άλλες τεχνολογίες.
3: Και με τον έλεγχο των σπάνιων γεών επίσης.
0: Ακριβώς με σπάνιες γης είναι συστατικό αυτών των νέων τεχνολογιών. Και η Κίνα έχει καταφέρει, σε αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ακολούθησε μια εφάρμοση, μια έξυπνη στρατηγική, μακρόπνοη, επένδυσε στις νέες τεχνολογίες, επένδυσε στον έλεγχο και στην επεξεργασία σπάνιων γεών, ακόμα και όταν δεν τις έχει στο έδαφος της. Ουσιαστικά είναι η μόνη χώρα η οποία έχει την ικανότητα να επεξεργαστεί αυτές τις σπάνιες γεές.
3: Περίπου στο 80% ίσως και παραπάνω παγκοσμίως.
0: Σωστά. Σε ορισμένα είδη σπάνιων γεών έως και 100% κατέχει το απόλυτο μονοπόλιο. Τώρα στην ερώτησή σου, προφανώς η Ευρώπη είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από την Κίνα σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση και τις σχετικές τεχνολογίες. Είναι εξαρτημένη από την Κίνα και σε πολλά άλλα είδη, όπως φάνηκε παραδείγματος χάρη και την περίοδο της πανδημίας. Έκτοτε η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέρσι ήταν 360 εκατομμύρια δισεκατομμύρια έναντι της Κίνας και φαίνεται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα 400. Αυξάνεται ραγδαία το εμπορικό έλλειμμα. Αυτή η εξάρτηση είναι και ο λόγος για τον οποίο...
1: Αντιθέτως, το ανάποδο ποιο είναι από την πλευρά της Κίνας?
0: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα πέρυσι ήταν γύρω στα 200 δις, είχαν αξία περίπου 200 δισεκατομμυρίων και μάλιστα οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώνονται. Η Κίνα ουσιαστικά πλέον δεν χρειάζεται τόσο πολύ
1: να εισάγει, λέτε. Να εισάγει, τα κάνει μόνη της προϊόντα. Δηλαδή. Μάλιστα.
0: Σωστά, ναι, γίνεται πιο αυτάρκης. Ναι. Και η αυτάρκεια πάντοτε ήταν στρατηγικός στόχος της Κίνας. Είναι ένα δίλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, περί τα μέσα Οκτωβρίου, θα πρέπει να γίνει μια σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκλειστικό θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Είχε γίνει μια σύνοδος κορυφής όπου τα κράτη-μέλη ανέθεσαν στην Κομισιόν να εκπονήσει μια στρατηγική και να κάνει προτάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Νομίζω στο θέμα αυτό θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε 3 εβδομάδες περίπου.
1: Κύριε Αρβανιτόπουλε, ορίστε.
2: Ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι προσπάθειες της Κίνας να δομήσει, να θεμελιώσει μια παράλληλη παγκόσμια οικονομική τάξη, ακόμα και όσον αφορά την αλλαγή του αποθεματικού νομίσματος κτλ., βλέπουμε ότι ευνοούνται από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Και το συνδέω με την προηγούμενη εκπομπή, ότι λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αμερικανικά ομόλογα να είναι υποπίεση, αλλά υποπίεση επίσης και το δολάριο ως αποθεματικό νόμισμα. Πάντοτε η παγκόσμια οικονομία βασιζόταν στη δυτική χρηματοπιστωτική τάξη και στους δυτικούς θεσμούς με αποθεματικό νόμισμα το δολάριο. Και δεν είμαστε ακόμα στην αντικατάσταση αυτής της τάξης, αλλά βλέπουμε ήδη να αυξάνονται οι πιέσεις. Βλέπουμε, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι πολλές χώρες αυξάνουν τις αγορές τους σε χρυσό. Και βλέπουμε να μετατίθεται τα αποθέματα χρυσού από την Αμερική στο Λονδίνο ή και σε άλλες χώρες. Και επίσης το δολάριο να υφίσταται κάποιες πιέσεις, όπως και η αγορά των ομολόγων στην Αμερική, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το benchmark. Επομένως, το ερώτημα είναι κατά πόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μας δώσουν τον οδοδείκτη μιας μετάβασης και στα χρηματοπιστωτικά, δηλαδή και στην παγκόσμια οικονομία. Εάν θα μπορέσει δηλαδή κάποια στιγμή η Κίνα με όλο αυτό το πλέγμα των θεσμών που ήδη έχει δημιουργήσει και μέσα από την διεθνή της οικονομική παρουσία και με τον Belt and Road και όλους αυτούς τους οργανισμούς που φτιάχνει, στο φάσμα όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων να οθήσει το εκρεμές προς μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Αλλά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα δείγματα στο δυτικό κόσμο νομίζω ότι πρέπει να μας ανησυχούν.
3: Και μια τελευταία κουβέντα, Πλάμεν, σε σχέση με την Ευρώπη, πέρα από το ενεργειακό, πώς τοποθετείτε έναντι της Κίνας?
4: Κόσμος 96,5.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση!
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας, η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Ένας στους τέσσερις εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την επικοινωνία που είχε με το Ρώσο ομόλογό του. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον δίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
8: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό Σάββατο σε όλες και σε όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πω λοιπόν ότι με τον Κωνσταντίνο φίλοι φιλοξενούμε σήμερα για δεύτερο Σάββατο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και έχουμε σήμερα μαζί μας για τα θέματα της Κίνας έναν πλέον ειδικό, τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ο οποίος μελετά τα θέματα Ασίας και ειδικεύεται εκ των πραγμάτων στην Κίνα. Κύριε Τόντσεφ, καλημέρα σας. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, πάμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι εσείς για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας?
2: Ναι, η Ευρώπη έχει δύο προβλήματα αναφορικά με την πολιτική της στην Κίνα. Το πρώτο το ανέφερε ο Πλάμεν, δηλαδή ότι ουσιαστικά η Κίνα μέσα από την πολιτική του Belt and Road κατόρθωσε να συνάψει διμερείς σχέσεις με πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Κομισιόν μόλις το 2016 αντελήφθη ότι έπρεπε να συντονίσει την πολιτική εκδίδοντας το Strategic Document, προσπαθώντας να κάνει ένα streamline των πολιτικών των μελών, κρατών μελών απέναντι στην Κίνα. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα, ότι υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές, ιδιαίτερα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής έχει να κάνει με τον ευρωατλαντικό χώρο. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κοινή πολιτική με τις ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα ή θα υπάρξουν διαφορετικές πολιτικές. Υπάρχει η άσκηση πίεση από την Αμερική να υπάρξει ένας συντονισμός με την Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η αμερικανική πολιτική, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει από την μια μέρα στην άλλη απέναντι στην Κίνα. Επομένως, η Ευρώπη έχει δύο σημαντικά ζητήματα απέναντι στην Κίνα. Το πρώτο είναι η ομογενοποίηση της πολιτικής των κρατών μελών, το εσωτερικό της πρόβλημα, και το δεύτερο είναι πώς θα συντονιστεί η πολιτική της με την Αμερική για μια κοινή πολιτική του ευρωατλαντικού χώρου απέναντι στην Κίνα.
3: Λοιπόν, Πλάμεν, να πάμε λίγο στο κομμάτι Ιράν. Διαβάζουμε ότι κινέζικοι δορυφόροι βοηθούν τις επιχειρήσεις των Ιρανών. Διαβάζουμε ότι οι Κινέζοι ενισχύουν όσο γίνεται την οικονομία του Ιράν, η οποία βέβαια πνέει τα λίστια, παρόλα αυτά προσφέρουν μία υποστήριξη. Ακούμε και διαβάζουμε επίσης αναλύσεις ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να προμηθεύουν τους Ιρανούς με οπλικά συστήματα. Πρώτον, θέλω να μας πεις τι από αυτά ισχύει και τι δεν ισχύει, και από αυτά που ισχύουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεύτερον, γιατί αυτή η σχέση Κίνας-Ιράν δεν επηρεάζει αντίστοιχα τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Γιατί όταν ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τους συμμάχους του, θα μου πεις, έχει άλλες απαιτήσεις ενδεχομένως, όπως είναι η Νότιος Κορέα, όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, ότι δεν τον έχουν συνδράμει στον πόλεμο, αλλά αφήνει εκτός της κριτικής την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες στηρίζουν τον αντίπαλο και εχθρό εν προκειμένου το Ιράν. Εδώ υπάρχει μία ακόμα αντίφαση, αλλά στην αφήσουμε αυτή κατά μέρος. Πες μας λίγο, οι Κινέζοι πώς βοηθούν το Ιράν τους τελευταίους 7 μήνες που μένεται ο πόλεμος, και γιατί αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση με τις ΗΠΑ, τουλάχιστον φαινομενικά.
0: Θα έλεγα ότι η στήριξη που προσφέρει η Κίνα στο Ιράν είναι άτυπη μεν, ουσιαστικότατη δε. Ξέρετε ότι η Κίνα τήρησε στο θέμα του Ιράν και στην τελευταία σύραξη στον κόλπο, στην τρέχουσα σύραξη στον κόλπο, κράτησε μια κατεπίφαση ουδετερότητα. Ουσιαστικά όμως παρέχει ουσιαστική πολύ σημαντική στήριξη στο Ιράν. Η πρώτη σημαντική διάσταση είναι ότι η συνέχιση των κινέζικων εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου παρά τις αμερικανικές κυρώσεις. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής του ιρανικού αργού πετρελαίου, και ανεξάρτητα κινέζικα διελιστήρια αγοράζουν πετρέλαιο το οποίο συχνά εμφανίζεται προερχόμενο, αν όχι κατευθείαν από το Ιράν, από τρίτες χώρες. Και όλες αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Yuan, στο κινέζικο νόμισμα, ώστε να ξεπεραστούν και να αποφύγει η Κίνα τους περιορισμούς που επιβάλλει το σύστημα πληρωμών SWIFT. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σύστημα ανταλλαγής Barter, ξέρετε, μεταξύ Κίνας και Ιράν. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου για να αποκτά πιστώσεις με τις οποίες μετά αγοράζει κινέζικα προϊόντα. Και πολλά από αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής του Ιράν. Για να μπούμε και στα ακαθόδη ζητήματα, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αναφορές ότι η Κίνα προμηθεύει το Ιράν με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, με συστήματα GPS, με κινητήρες drones και με άλλο υλικό, το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και από τους φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι και εξαρτήματα και πυραυλικά συστήματα για βαλιστικούς πυράβλους. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κυρίως από δυτικές πηγές, αλλά φαίνεται πως πράγματι η Κίνα έχει συνδράμει το Ιράν με συντεταγμένες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Και αυτό με πολύ μεγάλο βαθμό εξηγεί την εντυπωσιακή ακρίβεια των ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις, ξέρετε, στις μοναρχίες και στον κόλπο, αλλά και προς το Ιράκ και την Ιορδανία.
3: Γιατί λοιπόν, Πλάμεν, δεν επηρεάζει αυτό τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν αντιδρούν οι Αμερικανοί? Έχουν, εφόσον είναι σε γνώση σου, ζητήσει, απαιτήσει από τους Κινέζους να περιορίσουν αυτή την υποστήριξη? Την αποδέχονται και πάνε παρακάτω, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να πλήξει τα διμερεί, που είναι πολλά τα μέτωπα έτσι κι αλλιώς?
0: Υπάρχουν κινέζικες επιχειρήσεις. Συνήθως μέτρα το Hong Kong, αλλά είναι κινέζικες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κινέζικα διελιστήρια, υπάρχουν τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις, αμερικανικές κυρώσεις. Αλλά έχεις δίκιο ότι ο Τραμπ δεν θέτει αυτό το ζήτημα όταν συναντάει τον Κινέζο πρόεδρο. Και αυτό για μένα δείχνει ότι η Αμερική πραγματικά έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση. Δεν έχει τα κόζια, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να τα θέσει αυτά τα ζητήματα και να απαιτήσει από τους Κινέζους πραγματικά να διακόψουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει κατ' επανάληψη, μου είπε ο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν βοηθάει το Ιράν, και αρκείται σε αυτή την διαβεβαίωση. Η αλήθεια βέβαια είναι κάπως διαφορετική.
2: Να θέσω και μια άλλη διάσταση, ναι, στον πόλεμο του Ιράν, που έχει να κάνει με το ενεργειακό, γιατί πολύ...
3: Α, πριν το πεις αυτό, Κωνσταντίνη, ναι, να πω μόνο κάτι. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό σε συνέχεια μιας κουβέντας που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και θα την αποκαλύψω τώρα δημόσια, θα μπορούσε η Κίνα, Πλάμεν, να βοηθήσει, αν το επιθυμούσε, και γιατί να το επιθυμεί, λέω εγώ, στη διευθέτηση του ζητήματος με το Ιράν, όπως αντίστοιχα και του Ουκρανικού? Και αναφέρομαι στην κουβέντα που κάναμε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος τότε ήταν στην Αμερική, και έλεγε ότι αν κάποια χώρα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά για την επίλυση του ουκρανικού, αυτή ήταν η Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σε σχέση με το Ιράν αλλά και το ουκρανικό, η Κίνα μπορεί και δεν θέλει ή θέλει και δεν μπορεί?
0: Εμείς θεωρούμε εδώ στην Ελλάδα ότι το Ιράν είναι πολύ σημαντικό θέμα και ορθώς. Αλλά για την Κίνα, το Ιράν δεν είναι νούμερο ένα στη λίστα των προτεραιοτήτων της. Το νούμερο ένα είναι η Ταϊβάν. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή είναι για το Πεκίνο τουλάχιστον νούμερο 3 ή 4, αν θέλετε. Είναι πιο κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων. Και δεν νομίζω ότι η Κίνα έχει πρώτον τη διπλωματική εμπειρία να διαμεσολαβήσει σε μια τόσο πολύπλοκη κρίση. Φάνηκε άλλωστε όταν διαμεσολάβησε μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας το 23. Φάνηκε ότι αυτή η διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο αιωνίων αντιπάλων στη Μέση Ανατολή δεν είχε στέρεη βάση, και αυτή η διπλωματική προσπάθεια της Κίνας, παρότι διατυμπανίστηκε ως μεγάλη επιτυχία, ουσιαστικά έμεινε ένα κενό γράμμα.
3: Απέτυχε δε στη διαμεσολάβηση με τους Παλαιστίνιους που επιχείρησε το καλοκαίρι του 25.
0: Σωστά, με τις 14 φατρίες των Παλαιστινίων που μάζεψε στο Πεκίνο, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση ακόμα να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, πόσο μάλλον του παρόχου ασφαλείας στην πολύπλοκη αυτή Μέση Ανατολή.
2: Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τη Μέση Ανατολή και δεν ήταν η συζήτησή μας αφορούσε στο ουκρανικό και άλλους λόγους. Αλλά να θέσω και μια άλλη διάσταση προς εμπείρωση αυτών, ότι υπήρξαν στην Αμερική κάποιοι οι οποίοι είχαν την ελπίδα ότι μέσα από το πόλεμο στο Ιράν και την πρόσκαιρη ενεργειακή κρίση το πρώτο θύμα θα ήταν η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι η Κίνα, η ενεργειακή της επάρκεια βασίζεται σε δύο παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το 56% των αναγκών ενέργειας της κινέζικης οικονομίας, και επίσης η Κίνα είχε τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο
3: 1,4 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
2: Και γι' αυτό το λόγο είδαμε ότι βγήκε αλόβητη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι με το Ιράν ουσιαστικά συνεχίζει όλα αυτά τα οποία είπε και ο Πλάμεν, και αυτό το οποίο γίνεται στο Ιράν και αυτό το οποίο βλέπουν οι Κινέζοι μέσα από το Ιράν είναι ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η Αμερική υφίσταται μια ήττα. Η Αμερική δηλαδή αιμορραγεί στο Ιράν, και αυτό είναι το μόνο το οποίο ουσιαστικά συμφέρει την Κίνα. Και βεβαίως όλη η συμπεριφορά της Αμερικής διλύζεται μέσα από το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, εάν η Αμερική συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό είτε στο Ιράν είτε σε άλλα ζητήματα, τι σημαίνει αυτό αύριο για την κινέζικη πολιτική στην Ταϊβάν? Τώρα, το ουκρανικό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία ενέπλεκε και την τριαδική σχέση Αμερικής,
3: να πάμε στο ουκρανικό,
2: Ρωσίας,
3: μιας και το
2: Ρωσίας,
3: φέρνεις Κίνας, στο, θα, ναι, στο ουκρανικό.
2: Που εκεί θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο honest broker, αλλά νομίζω ότι πλέον το ουκρανικό έχει μπει σε μια διελκυστίντα η οποία βλέπω ότι θα τελειώσει με μια πολύ κακή εξέλιξη, δηλαδή με τους Ρώσους με κάθε τρόπο να παγιώνουν αυτήν το προγεφύρο μας
1: και να υποχρεώνουν οι Ουκρανοί να παραδώσουν
2: τον Ντονμπάς και τον Ντονμπάς, ακριβώς με όλο αυτό το κόστος σε ανθρώπινη ζωή, υποδομές και βεβαίως ό,τι έχει σημάνει αυτό για τη Ρωσία και το καθεξής.
1: Ωραία,
2: και την Ευρώπη.
1: Θα επιτεθεί, συγγνώμη κύριε Τόντσεφ.
3: Πριν την Ταϊβάν, επειδή θες να πας στην Ταϊβάν.
1: Όχι, όχι.
3: Για την Ουκρανία.
1: Η εκτίμηση του κ. Βανιτόπουλου για την Ουκρανία. Εάν η Ρωσία θα επιτεθεί σε δημοκρατία της Βαλτικής.
3: Και μετά να μας πεις, Πλάμεν, εσύ για την Κίνα, αν έχει κάποιο νόημα να σπαταλήσει, να ξοδέψει διπλωματικό κεφάλαιο στο ουκρανικό, ή θεωρεί ότι είναι χαμένος κόπος, ή τέλος πάντων ότι και εκεί οι Αμερικανοί με κάποιον τρόπο εμπλέκονται, άρα δεν έχει λόγο να τους διευκολύνει.
2: Καλά, τώρα όπως έχει εξελιχθεί το ουκρανικό, δεν νομίζω ότι θα εμπλακεί. Δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί πλέον. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το οποίο είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες ουσιαστικά είτε κρούν τον κόντονα του κινδύνου.
1: Γιατί νιώθουν κίνδυνο, γιατί βλέπουν
2: γιατί
1: τον κίνδυνο.
2: Γιατί βλέπουν κίνδυνο, είτε γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τις κοινωνίες τους για μια ενδεχόμενη στρατιωτικοποίηση και αύξηση αμυντικών δαπανών, και δεύτερον είτε γιατί υφίστανται έναν υβριδικό πόλεμο. Είδαμε γεγονότα τα οποία τουλάχιστον οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατηγορούν ευθέως τη Ρωσία ότι προκάλεσε αυτά τα υβριδικά γεγονότα, γεγονός το οποίο βέβαια οι Ρώσοι αρνούνται. Αλλά βλέπουμε μία όξυνση στις σχέσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Άρα το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
1: Μπορώ να κάνω εδώ μια εμβόλυμη ερώτηση.
2: Ναι.
1: Εννοώ ότι δυσκολευόμαστε, το καταλαβαίνω, ναι, για να πούμε πώς θα τελειώσει. Η ζωή θα λύσει το θέμα Ρωσία. Το θέτω σε σχέση με τον κύριο Τόντσεφ. Εκεί υπάρχει ένα καθεστώς στην Κίνα. Ναι. Άρα θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Θα φύγει ο Σίκαπες. Δεν είναι και να έρθει ο επόμενος. Όταν θα φύγει. Στη Ρωσία που είναι πιο κοντά μας, μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, η ζωή θα λύσει το θέμα, η φύση δηλαδή, ή μετά τον Πούτιν θα έρθει ένας καινούριος Πούτιν που θα γεννήσει το εσωτερικό σύστημα, διότι δεν αντέχουν αλλιώς, δεν μπορούν να υπάρχουν αλλιώς. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση σε σχέση με την οικονομία. Είναι σε μια οικονομία πολέμου. Η οικονομία πολέμου, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάψει να είναι αυτό. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που έχει. Υπάρχουν επίσης σοβαρά ζητήματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, και λόγω του πολέμου και λόγω του ότι έτσι κι αλλιώς προθύστερα αυτού οι δημογραφικές μεταβολές και δυναμικές στο εσωτερικό της Ρωσίας δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό όμως μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά μεταγενέστερο. Άμεσα θα πρέπει ο όποιος ηγέτης, πιθανότατα ο Πούτιν, να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση. Βέβαια, να πούμε ότι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας είναι πως η ρωσική ενέργεια παραμένει φθηνότερη συγκριτικά με τις υπόλοιπες πηγές προμήθειας από τις οποίες οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι Ασιάτες, ας πούμε όμως για τους Ευρωπαίους, μπορούν να εξασφαλίσουν ροή ενέργειας. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
1: Γι' αυτό και κάποιοι προσανατολίζονται προς τα εκεί, ακόμη και μέσα στο και πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουν παλάμη προς την πλευρά του ηγέτου του Ξανθουγέννη.
3: Να πούμε ότι το AfD, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία με ένα ποσοστό κοντά στο 30%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, θεαματικό ποσοστό για ένα κόμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά, ζήτησε συνάντηση με τη Ρωσία, την οποία δέχτηκαν οι Ρώσοι για να συζητήσουν για μειωμένες τιμές ενέργειας που θα μπορούσαν να εξασφαλίσει το AfD για χάρη της Γερμανίας σε περίπτωση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Αλλά μην πας τόσο πάντων μακριά στη Γερμανία. Μείνε και στα ημέτρα.
3: Ναι, όχι, το λέω. Άρη, ξέρεις γιατί το λέω. Ναι,
1: ναι, ξέρεις, στα επιχειρηματικά όμως, τα ημέτρα.
3: Ναι, αλλά πρόσεξε, η Γερμανία έχει ένα άλλο μέγεθος. Άρα, αν η Γερμανία έπαιρνε μια τέτοια στροφή, που έτσι κι αλλιώς η Γερμανία επένδυσε στη σχέση με τη Ρωσία και το φθηνό ρωσικό αέριο, επαναλαμβάνω, συγκριτικά με άλλες πηγές, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Διότι αν κάποιοι Ευρωπαίοι είναι πεισμένοι ότι η Ρωσία δεν συνιστά κίνδυνο για τις χώρες τους, ότι κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν είτε για γεωγραφικούς είτε για ιστορικούς λόγους είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια δαιμονοποίηση της Κίνας, και έρθουν ηγέτες ή κόμματα που θα τους πούν ότι εμείς μπορούμε να σας φέρουμε, να μας φέρουμε πιο κοντά με την Κίνα, να εξασφαλίσουμε και πάλι φθηνότερη ενέργεια, ενώ οι άλλοι σας προτείνουν αύξηση των αμυντικών δαπανών σε βάρος των κοινωνικών δαπανών.
1: Είναι αυτό που είπε ο κ. Τόντσεφ. 27 κράτη, ο καθένας λαλεί όπως νομίζει. Λοιπόν, και δεν μπορεί να βρεθεί συνεννόηση.
3: Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε μια τέτοια συνθήκη σε καταστάσεις οικονομικής πίεσης μεγάλης που έτσι κι αλλιώς έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν αρκετοί να ανοίξουν τα αυτιά τους και να το ακούσουν αυτό. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα της Ρωσίας. Από την άλλη, αν με ρωτάς εμένα, να ακούσουμε βέβαια και τον Κωνσταντίνο και τον Πλάμεν, η Ρωσία για να μπορέσει να επανακάμψει η σχέση, η λειτουργική που υπήρχε με την Ευρώπη, θεωρώ ότι θα πάρει μία γενιά. Μπορεί να λέω και λίγο.
2: Δύο παρατηρήσεις. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, αλλά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το αν η Ρωσία αυτή τη στιγμή συνιστά στρατηγική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του spoiler, δηλαδή να φθείρει, να κάνει υβριδικό πόλεμο, να κάνει τέτοιες ζημιές, ανταρτοπόλεμο, αλλά στρατηγική απειλή, όπως μας έδειξε η ανικανότητά της στον πόλεμο με την Ουκρανία, τα τεράστια προβλήματα επιμελητίας, τα τεράστια προβλήματα ηθικού στο στρατό, το τεράστιο ζήτημα στρατηγικής και τακτικής, δεν αποτελεί απειλή.
3: Νομίζω όμως ότι είναι αμολυνθεί ένα αρδευτικό σύστημα.
2: Ακριβώς.
3: Τυπηθεί μια ενεργειακή υποδομή.
2: Αυτό ναι, είπα. Ότι ναι, είναι spoiler. Ότι μπορεί να κάνει διάφορες τέτοιου είδους υβριδικές ενέργειες ή και αν αυτές τις δολιοφθορές.
1: Ότι σε έναν βαθμό, όχι το ίδιο, κάνει και το Ιράν. Κάνει έναν τέτοιο τύπου πόλεμο.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
14: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
15: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
16: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
17: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
16: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
17: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Πούτιν το 99 ως πρωθυπουργός και μετά έγινε και πρόεδρος, βάλθηκε ουσιαστικά να βάλει μια τάξη κατά τα παλιά σοβιετικά πρότυπα, κάπως εξελιγμένα και προσαρμοσμένα στην σύγχρονη εποχή. Αυτή είναι η αιρετική μου άποψη. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία μπορεί να έχει δημοκρατία όπως την εννοούμε εμείς. Λοιπόν, για να απαντήσω και στο ερώτημα, ποιος θα είναι ο διάδοχος.
2: Το πρώτο ζητούμενο είναι η σταθερότητα και μετά η δημοκρατία.
1: Κύριε Τόντσεφ.
0: Σωστά, ακριβώς. Είναι αυτός ο όρος. Ναι. Ο όρος stabilitocracy, όχι democracy.
1: Ωραία. Κύριε Τόντσεφ, κλείνουμε με την τελευταία σας απάντηση. Ταϊβάν.
0: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι φαντάζομαι ότι εννοείται την θέση της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Ναι, και αν βλέπουμε μια μετατόπιση της αμερικανικής θέσης υπό τον Τραμπ σε σχέση με το θέμα της Ταϊβάν.
1: Δηλαδή εγκαταλείπεται η Ταϊβάν προς την όρεξη του Πεκίνου.
0: Νομίζω ότι η ενστιχτώδης θέση του Τραμπ είναι να ξεφορτωθεί την Ταϊβάν ως πρόβλημα και να την χρησιμοποιήσει ως ένα ατού, ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις με την Κίνα. Να αποσπάσει ανταλλάγματα από την Κίνα, ξεφορτωνόμενος την Ταϊβάν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, διότι ο Τραμπ συναντάει και το βαθύ κράτος, το οποίο συνεχώς στολίζει με κάθε ευκαιρία. Διότι, ξέρετε, δεν είναι διατηρημένη η στρατιωτική στις ΗΠΑ, ούτε το State Department, ούτε το Κογκρέσο, να παρατήσουν την Ταϊβάν. Ο Τραμπ έχει κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις. Η τελευταία πιο χαρακτηριστική ήταν όταν επέστρεφε από το Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στο αεροπλάνο δήλωσε ότι θα καθυστερήσει το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων, ξέρετε, είναι τα οπλικά συστήματα που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο, να πουληθούν στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα το καθυστερήσω με αυτό και είναι ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο με την Κίνα. Φαίνεται ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής με τον Xi Jinping και εν ώψη των δύο συναντήσεων που θα έχουν μέχρι το τέλος του έτους, υποψιάζομαι ότι ο Τραμπ θα καθυστερήσει εκ νέου την απελευθέρωση αυτού του πακέτου, δεν θα εγκρίνει τις πωλήσεις όπλων άμεσα, Ταυτόχρονα όμως δέχεται πιέσεις από το στρατιωτικό και πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εγκαταλείψει την Ταϊβάν. Και έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει εύκολα την νομοθεσία που υπάρχει, γιατί οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ταϊβάν είναι νομοθετημένες. Υπάρχουν και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ταϊβάν. Συνεπώς υπάρχει μια υποχώρηση, σίγουρα σε επίπεδο δηλώσεων, λεκτική, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εύκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και υπό την προεδρία του Τραμπ, να αλλάξουν ριζικά την πολιτική τους έναντι της Ταϊβάν. Μπορώ όμως να σας πω, να προσθέσω και τελειώνω με αυτό, ότι στην ίδια την Ταϊβάν ανησυχούν πάρα πολύ. Προφανώς αισθάνονται ότι δεν έχουν την αμέριστη αμερικανική υποστήριξη που είχαν τόσες δεκαετίες. Άλλωστε υπάρχει διχόνοια μέσα στην Ταϊβάν ανάμεσα στο Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης τηρούν υπιότερη στάση εναντί της Κίνας. Γι' αυτό άλλωστε καθυστέρησε πάρα πολύ η έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ταϊβάν, και ο οποίος μάλιστα εγκρίθηκε και με σημαντικές περικοπές. Πάντως, αυτή η πολύπλοκη κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν διαιωνίζεται και δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα λύση είτε με τον Τραμπ είτε με κάποιον διάδοχό του.
2: Μία προσθήκη μόνο, δεν είναι μόνο το εσωτερικό κατεστημένο, είναι και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ειρηνικό μέσα από το πλέγμα των συνεχειών, δηλαδή το AUKUS, τα Five Eyes, δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα. Έχουμε την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται και έχει προξενήσει την αντίδραση της Κίνας. Είναι και οι σύμμαχοι του Ειρηνικού, οι οποίοι αντιδρούν σφόδρα απέναντι σε μια εγκατάλειψη της παραδοσιακής πολιτικής απέναντι στην Ταϊβάν και φυσικά, όπως είπε και ο Πλάμεν, και το εσωτερικό κατεστημένο, ιδίως των συντηρητικών.
1: Κλείσαμε. Λοιπόν, κύριε Τόντσεφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Μεγάλη μου χαρά.
1: Πολύ. Να είσαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πλάμεν.
1: Τώρα, πριν καλημερίσω Κωνσταντίνε και κυρίες και κύριοι τον κύριο Αρβανιτόπουλο, βγάζετε τα ακουστικά τώρα, κλείσαμε με τον κύριο Τόντσεφ. Έχω μια πρόταση. Να φιλοξενήσουμε ξανά τον κύριο Αρβανιτόπουλο, μετά προσεχώς, για τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, αλλά και προηγουμένως για τις σχέσεις Αμερικής-Ισραήλ. Θέλω να πω, κύριε Αρβανιτόπουλο, έχετε κλείσει στασίδι στην εκπομπή.
3: Θα έλεγα τον Νοέμβριο ότι έχει λογική, διότι θα έχουν διεξαχθεί οι εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου, οι ενδιάμεσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Εγώ τον έχω κλείσει, τον Κωνσταντίνο, το λέω και για τους φοιτητές μας, να έρθει στο Πανεπιστήμιο και να μιλήσουμε μαζί για τις εκλογές. Επομένως, ένα συνδυασμό των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, της αποτίμησης και βέβαια της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αλλά το βλέπω και σε συνδυασμό με τον κύριο Μπλαβούκο, για 2-3 Σάββατα δηλαδή, ενώ θα σας κλείσουμε στα σίδη για μια σειρά εκπομπών, γιατί αυτή η ενότητα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ξέρετε, το κοινό μας παρακολουθεί, μας κάνει την τιμή, και πρέπει να σας πω ότι στο podcast αυτές οι εκπομπές, οι οποίες αναρτώνται σχεδόν αυτομάτως, ενώ μέσα στην εβδομάδα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, τις κατεβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να τις ακούν στον ελεύθερο χρόνο τους.
3: Έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακός, άρα μπορούμε να τον φέρνουμε το Καρισκάκι ή το σεφ, θα είναι πιο εύκολο
1: αυτά
3: να τον έχουμε εδώ.
1: Εγώ τέτοια ζητήματα δεν έχω, κύριε Αρβανιτόπουλε, είμαι φιλελεύθερος πολύ σε αυτές τις αντιρρήψεις. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε και τα λάθη μας, έχουμε και τα καλά μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Το ραντεβού μας αύριο με το δεύτερο μέρος της εξιστόρησης της Γαλλικής Αυτοκρατορίας, πάντα κατά τον 19ο αιώνα. Καλημέρα.
18: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.
19: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά.
20: Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
21: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
22: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
21: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
22: Ανακατασκευές,
21: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
22: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
21: Έλεγχος air condition.
22: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
21: Μπαταρίες παντός τύπου.
22: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
21: Smart,
22: Ford,
21: Opel
22: και BMW.
21: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
22: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
22: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
21: και κινητό 69 77 42 10 78.
22: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
21: Electro Team Marketos.
22: Το team των απαιτητικών.
23: Κόσμος 96,5.
24: Η ώρα είναι 10.
23: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
24: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 710 24 548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
21: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
25: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
21: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
25: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
21: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
23: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
24: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
25: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Ήλυσης.
11: Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκαλέσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες νωρίς το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς σύμφωνα με προκαταρκτικό απολογισμό. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά, στην υγεία τους, τόνισε στον Σκάι ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Τέλος, σε μια μεγάλη αδικία για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, μπαίνει από τις 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ομιλία του. Όπως εξήγησε, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους, η προηγούμενη διάγνωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με την καταναλωτική πίστη. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνα Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Σοάκι, έχοντας τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από Κρουαζιερόπλου με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η 44χρονη εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανάντολου Εφές.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα υπηρετικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: συνάδελφος βρίσκει το δρόμο και έρχεται εδώ στο Νέο, το Φάληρο δηλαδή, ρωτάει τον Κώστα Σπανό πόσα χρόνια δουλεύει, και με το που απαντά ο Κώστας Σπανός του πέφτουνε τα μαλλιά, διότι είναι εδώ πόσα Κωστάκι είσαι, 25 χρόνια, 30, 30 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή.
1: Βετεράνος.
0: Ναι. Τζέσι Αμπντουλάη, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά η Τζέσι μας. Λίγα χρόνια είναι εδώ στο Sky 100.3. Έχει όλο το μέλλον μπροστά της το κορίτσι μας. Αργυρό γεμελιάρι, ούτε η Αργυρό είναι παλιά καραβάνα, και αυτή έχει όλο το δρόμο μπροστά της. Στο τηλεφωνικό το κέντρο σας υποδέχεται αυτό το πρωινό Σαββάτου. 10 Οκτωβρίου είναι πάντα το Σωτήριο έτος 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Όσοι δεν τους ξέρετε, θα τους μάθετε ευθύς αμέσως. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση. Επίσης τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email δικό μου, pkirkpapakigmail.com. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καταγγελίες, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και υπάρχει και το Viber, ναι, έχει μπει στη συντροφιά μας τον τελευταίο καιρό και το έχετε αγκαλιάσει κι εσείς, 698-123-1003. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Κάθε καλό, παιδιά. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, Ισάκ, σήμερα.
1: Ναι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και το φετινό μήνυμα, Πέτρο, έχει κάτι πολύ απλό αλλά ουσιαστικό. Πριν να αποφασίσουμε για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, πρέπει πρώτα να τους ακούσουμε. Γιατί άλλο είναι να γνωρίζεις μια κατάσταση μέσα από βιβλία, από έρευνες και στατιστικές, και άλλο να την έχεις ζήσει. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά αυτό ακριβώς, ότι φέτος οι άνθρωποι με αυτή την προσωπική εμπειρία να μην καλούνται απλώς να διηγηθούν την ιστορία τους, αλλά να έχουν πραγματικό ρόλο στον σχεδιασμό των υπηρεσιών, στις αποφάσεις αλλά και στις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή τους. Και αυτό αφορά και κάτι ακόμα που εξακολουθεί να μας δυσκολεύει και δεν είναι άλλο από το στίγμα, την ευκολία με την οποία μια ψυχική δυσκολία γίνεται ταμπέλα, κάτι που πρέπει όμως να κρυφτεί ή να εξηγηθεί σχεδόν απολογητικά. Η ψυχική υγεία όμως δεν βρίσκεται έξω από την καθημερινότητά μας. Να σπάσουμε κάποια στιγμή αυτό το ταμπού. Βρίσκεται στον τρόπο που εργαζόμαστε και στον τόπο. Εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που αντέχουμε τις απώλειες, εκεί που αντέχουμε το άγχος και την πίεση. Και αυτή είναι η πιο ουσιαστική αλλαγή. Να αρχίζει όταν, αντί να μιλάμε συνεχώς για τους ανθρώπους, να αρχίσουμε, Πέτρο, να μιλάμε περισσότερο μαζί τους.
0: Ναι. Εξακολουθούν και υφίσταται ακόμη και σήμερα πράγματι και το κοινωνικό στίγμα και τα ταμπού γύρω από τις ψυχικές παθήσεις. Ας εκλείψουν κάποια στιγμή και ας βοηθήσουμε κι εμείς τους ανθρώπους, τους δικούς μας που βρίσκονται στον περίγυρό μας, να τους κατευθύνουμε όπως πρέπει να τους κατευθύνουμε, έτσι ώστε να απευθυνθούν στους ειδικούς, στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, τους ανθρώπους μπορούν να χειριστούν άτομα τα οποία έχουν άλλος πιο σοβαρές, άλλος λιγότερο σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Ναι, να έχουν όλη την κατάλληλη βοήθεια, έτσι, άνθρωποι που έχουν την επιστημονική γνώση, και σίγουρα αν θα το κάνουν αυτό θα είναι σε καλύτερη κατάσταση και θα έχουν και μια καλύτερη καθημερινότητα οι άνθρωποι.
1: Ναι, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και το σημαντικό να τους ακούσουμε, να φτιάξουμε πολιτικές πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε, πάνω στα δικά τους αιτήματα, πάνω στις δικές τους ανάγκες.
0: Ορθόν. Για πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, και εννοείται μέχρι και τις 12 παρατέταρτο που θα είμαστε σήμερα μαζί σας. Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή με ωραία θέματα, με καλεσμένους που έχουν κάτι να σας πούν, με τις στήλες μας, με τα τραγούδια μας, με όλα αυτά τα οποία σας έχουμε συνηθίσει τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα? Έχουμε καταρχάς εξέλιξη πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεο Αττικής, στην περιοχή του Ελαιώνα. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγες ώρες στις τάξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε σε βιοτεχνία με υφάσματα, πήρε διαστάσεις, μιλάμε για τα ξημερώματα του Σαββάτου πάντα, και επεκτάθηκε και σε άλλη βιοτεχνία. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ξέρετε πως δίνεται πάντα μια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι ώστε αυτή η φωτιά να μην επεκταθεί και σε άλλες επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις με έφλεκτο υλικό. Και στην περιοχή αυτή υπάρχουν προφανώς και κατοικίες, οπότε κίνδυνος και για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούν και βρίσκονται σε κτίρια πλησίων της συγκεκριμένης βιοτεχνίας, των συγκεκριμένων δύο βιοτεχνιών. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με αυτή.

0: τη φωτιά που είναι εκεί κοντά στην περιοχή του Ελαιώνα, μια πολύπαθη περιοχή της Αθήνας που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο σχεδίων ανάπλασης και αναβάθμισης. Εμβληματικότερο έργο όλων είναι προφανώς αυτό του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού που δρομολογείται και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα πάρει σάρκα και ωστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα είναι μια πραγματικότητα και κάπως έτσι θα κάνουμε μια καλή αρχή από ό,τι φαίνεται σε αυτή την πολύ υποβαθμισμένη περιοχή που λειτουργούσε περισσότερο ως χωματερή όμορων περιοχών του κέντρου της Αθήνας, να μπει μια τάξη, να γίνουν πάρκα, χώροι άθλησης, όπως είναι ο προγραμματισμός και από το Δήμο της Αθήνας που έχει προγραμματίσει να τρέξει διάφορα έργα εκεί το επόμενο χρονικό διάστημα, να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας. Διότι κέντρο της Αθήνας είναι και αυτή η περιοχή, έτσι είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο.
1: Και έχουμε και μια πολύ ωραία έρευνα σήμερα. Ναι. Για την Αθήνα θα μιλήσουμε αργότερα σε μια από τις στήλες μας. Θέλει την έρευνα που έχουμε επιλέξει για την εβδομάδα, για την εικόνα τουλάχιστον που έχουν όχι μόνο οι Αθηναίοι, έτσι, και οι περισσότεροι που έχουμε για την πρωτεύουσά μας, και νομίζω αξίζει μετά να το συζητήσουμε μαζί και με τους ακροατές μας.
0: Σωστά. Από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση. Είχαμε δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πέντε άτομα να επιτίθενται με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θεμιστοκλέους. Υπήρξε στη συνέχεια από άλλη ομάδα και ρήψη Μολότοφ, πάλι σε δημιουργία. Δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, δεν έχουν γίνει προσαγωγές. Καιρό είχαν τα Εξάρχεια να μας απασχολήσουν, να απασχολήσουν το αστυνομικό δελτίο. Και επίσης να πω πως κινούμαστε σήμερα στον απόϊχο της συνέντευξης που παραχώρησε χθες εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Να υποθέσω πως ούτε εσύ σου να δω να υποδεχθείς τον Πρόεδρο.
1: Λίγο αργότερα από τη βάρδια μου, ναι.
0: Εντάξει, ναι, πόσο. Φεύγεις ούτως ή άλλως 9 το βράδυ. Τώρα, άμα έρθεις και από 7-8 το πρωί, καταστροφή. Τι θα γίνουν τα παιδιά στο σπίτι. Πολύς κόσμος όμως, διότι ανεβάσαμε, θα είδατε και στα social media, τη στιγμή της άφιξης του Πρωθυπουργού εδώ στον Όμιλο Sky, στο Νέο Φάληρο. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα χθες ο Πρωθυπουργός που θα δώσουν τροφή για συζητήσεις και κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Έδωσε και το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το νέο κύμα ακρίβειας το οποίο ζούμε και βιώνουμε όλοι. Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, όσα χρήματα περισσέψουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα, μιας και ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου στις 14 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Είναι λογικό, διότι έρχεται χειμώνας. Πρέπει ο κόσμος, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με κάποιο τρόπο να ζεσταθεί και να ζεσταθεί σε κανονικές, σε νορμάλ τιμές, όχι με 1,90 το πετρέλαιο.
1: Ναι, και το ενεργειακό είναι φλέγον θέμα.
0: Έχουμε ένα θέμα.
1: Έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και θα το κάνουμε και αύριο πάλι. Πόσο επηρεάζει ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα της χώρας, την παραγωγή, τις καλλιέργειες, την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα είναι και πολύ ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης το πώς θα το αντιμετωπίσει.
0: Και γενικότερα όλων των κυβερνήσεων της Ευρώπης. Έτσι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες. Και από τα πολιτικά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, για πρώτη φορά στη συνέντευξή του έβαλε και έναν αριθμητικό πήχη. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. 25% του το έθεσε ο Άρης Πορτοσάλτε αυτό, το 25%, και γενικότερα όλα αυτά τα σενάρια αλλαγής της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας εν κινήσει. Δεν είπε ότι θα φύγει αν θα πάρει 25%, είπε όμως πως θα έχει θέμα, δηλαδή το παραδέχθηκε. Και λογικό νομίζω, αν θα πάρει Νέα Δημοκρατία ένα τόσο χαμηλό ποσοστό, θα υπάρξει ζήτημα εκεί, μουρμούρα πάρα πολύ και κρίνια, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε συνάρτηση με το σύνολο του εκλογικού χάρτη, πώς θα διαμορφωθεί εκείνο το βράδυ των εκλογών όταν θα γίνουν την άνοιξη. Πόσο θα πάρει ο δεύτερος, θα πάρει 20, θα πάρει 14, θα πάρει 13, ο τρίτος, ναι. Πού θα βρίσκονται όλα τα κόμματα, δηλαδή, για να δούμε και ποιοι είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Άρα νομίζω είναι πρόημο να πούμε, παίρνει 25-26% ο Μητσοτάκης, φεύγει.
1: Εμείς πρόημο να το πούμε, αλλά το έθεσε στο τραπέζι ο ίδιος, έτσι, ο Πρωθυπουργός.
0: Το έβαλε προφανώς για να πιέσει και αυτός, γιατί διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, βλέπει ότι δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό το κλίμα για την κυβέρνηση μετά από 8 χρόνια. Οπότε σου λέει να βάλουμε και να πήχει, μπας και σπρώξουμε περισσότερο κόσμο να μας στηρίξει σε αυτές τις εκλογές, για να δούμε αν θα έχει.
1: Αποτυπώνει όμως στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική συζήτηση, βλέπουμε και την επόμενη μέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε πάντα από εδώ και πέρα, νομίζω, και στις επόμενες εβδομάδες θα ενταθεί. Κοιτάμε είτε μέτρα, είτε πολιτικές, είτε πώς εκφράζουμε έτσι τις απόψεις μας, πάντα με φόντο τις κάλπες πλέον. Έχει μπει κανονικά στη ζωή μας.
0: Εννοείται. Το βλέμμα και των Αμερικανών είναι στις κάλπες που έρχονται και βλέπουμε εδώ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ευνηδίασε τους πάντες χθες, Πέτρο. Ευνηδίασε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, πρώτα απ' όλα τους στενούς του συμμάχους. Ανακοίνωσε μια συμφωνία με την Ρωσία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και μια συμφωνία με πολύ μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από την ίδια την ποσότητα του καυσίμου που αφορά, αν μου επιτρέψεις. Η Ρωσία, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα διοχετεύσει σταδιακά 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή αγορά. Περισσότεροι από 300.000 τόνοι άμεσα, με άλλοι 500.000 τον Νοέμβριο, ακόμη 1 εκατομμύριο στη συνέχεια και 3 εκατομμύρια επιπλέον, εφόσον, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το επιτρέψει η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων που έχουν δεχθεί ουκρανικές επιθέσεις. Για να γίνει όμως αυτό, και εδώ αξίζει να σταθούμε λιγάκι, αυτό σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον αναστέλει μέρος των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων. Και αυτό είναι ίσως το πιο πολιτικά βαρύ σημείο της συμφωνίας.
0: Τις οποίες, συγγνώμη που σε διακόπτω, κυρώσεις τις είχε επικαιροποιήσει πριν από 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Πώς έρχεται και τις αναιρεί επί της ουσίας μέσα στις 3 εβδομάδες.
1: Και καλό είναι να σκεφτούμε γιατί αυτές οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί. Είχαν επιβληθεί για να περιορίσουν τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας και τη χρηματοδότηση ουσιαστικά του πολέμου στην Ουκρανία. Χαλαρώνουν τώρα, λοιπόν, ώστε το ρωσικό ντίζελ να επιστρέψει στην αγορά. Η εξήγηση του Τραμπ είναι πολύ απλή. Θέλει να ρίξει τις τιμές. Και έχει λόγο να βιάζεται, Πέτρο. Το ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκτιναχθεί. Πλήττει μεταφορές, πλήττει αγρότες, πλήττει επιχειρήσεις. Και όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ αρχίζει μια δεύτερη αναγνωσή, μια δεύτερη σκέψη, όπως μας αρέσει εδώ και στην εκπομπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να το πούμε αυτό το στατιστικό στοιχείο, καταναλώνουν περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα. Άρα, αυτοί οι πρώτοι 300.000 τόνοι που υποσχέθηκε η Μόσχα αντιστοιχούν περίπου σε μισή ημέρα αμερικανικής κατανάλωσης. Άρα, οι Αμερικανοί μπορεί, λοιπόν, να μην δουν κάποια θεαματική άμεση διαφορά στην Αγγλία. Ναι, τίποτα. Εδώ έρχεται και η πιο σκληρή αποτίμηση της συμφωνίας, αν μου επιτρέπεις. Είχε έναν πολύ χαρακτηριστικό τίτλο η Telegraph. Γράφει σχεδόν ομά. Μια πισόπλατη μαχαιριά στην Ουκρανία για λίγα λεπτά οικονομικής ανάσας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν δύο μεγάλα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Πρώτον, πώς ακριβώς θα διοχετευτούν αυτές οι ποσότητες στην παγκόσμια αγορά. Ποιον ακριβώς μηχανισμό, ποιες άλλες κυρώσεις θα πρέπει έτσι να τις ξεπεράσουν, να γίνει στροφή γύρω από αυτές τις διεθνείς αγορές. Ποιοι θα τα αγοράσουν αυτές οι ποσότητες, ποιες εξαιρέσεις στις κυρώσεις. Έχουμε δηλαδή πολλά ερωτήματα μπροστά μας. Και το δεύτερο. Τι άλλο μπορεί να πάρει η Μόσχα ως αντάλλαγμα πέρα από το συνάλλαγμα που τόσο χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό το θέμα βλέπω το βάζουν πάρα πολλοί διεθνείς αναλυτές τις τελευταίες ώρες. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο αποκόμισε ο Σόφερος ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
1: Το σίγουρο είναι ότι για τον Πούτιν η συμφωνία σημαίνει ξανά έσοδα από ρωσικά καύσιμα, χαλάρωση της πίεσης από τις κυρώσεις. Και στον άλλο μεγάλο παίκτη όλης αυτής της ιστορίας, αναφέρομαι στην Ουκρανία, αυτό ακριβώς είναι που εξοργίζει το Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία δώρο προς τον Πούτιν, επένδυση στον πόλεμο. Άρα το βασικό ερώτημα, Πέτρο, δεν είναι μόνο αν θα πέσει η τιμή του ντίζελ, που δύσκολα θα πέσει με αυτές τις ποσότητες. Είναι όμως αν μια περιορισμένη οικονομική ανάσα για τον Τραμπ αξίζει το πολύ μεγαλύτερο γεωπολιτικό κέρδος που δίνεται ταυτόχρονα στο Βλάντιμιρ Πούτιν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Να πέσουν οι τιμές φαντάζομαι δύσκολο, διότι τα μεγέθη είναι έτσι όπως μας τα παρουσίασες. Ναι. Αν όμως συγκρατηθούν οι τιμές, και αυτό το λες, ένα πολύ μικρό κέρδος. Έτσι. Εκεί που έχουμε φτάσει δηλαδή.
1: Πώς όμως.
0: Σε αυτή την κατάσταση.
1: Να επιστρέφει μια χώρα την οποία και πριν από λίγες εβδομάδες ακούγαμε και τις αποφάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για νέες κυρώσεις, για το πώς πρέπει ακόμη περισσότερο να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας με πόλεμο σε παρένθεση από την Ευρώπη στον σκιώδη στόλο του Βλαντίμιρ Πούτιν και τώρα νομοποιείται ουσιαστικά με την αυτή απόφαση του Τραμπ.
0: Και πώς θα φύγει ξεκρέμαστο για μία ακόμη φορά το Ζελένσκι και τους Ουκρανούς.
1: Και τους συμμάχους του.
0: Και τους συμμάχους του. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία η οποία διαρρέται στο πρακτορείο ειδήσεων Axios, να πούμε τα τελευταία λεπτά, από τους Αμερικανούς. Λένε λοιπόν, λέει η Αμερικανική διοίκηση, πως ναι, πήγε ο Τραμπ και έκλεισε αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, διότι πρώτα είχαν πάρει τηλέφωνο τον κύριο Ζελένσκι και του είχαν πει μην χτυπάς τα δηληστήρια των Ρώσων, διότι έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, δεν θέλουμε να τα χτυπήσεις, διότι θα πάει στα ύψη, ακόμη περισσότερο θα ανέβει η τιμή, ναι, και του πετρελαίου και του ντίζελ και όλου.
1: Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο σαν εκδικητική, ναι, πολιτική, ναι, ναι, ναι, παρά σαν υψηλή διπλωματία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, ο Ζελένσκι και οι Ουκρανοί είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Αν δεν χτυπήσει ούτε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τι θα χτυπήσει δηλαδή και πώς θα μπορέσει να πλήξει και τον αντίπαλο.
1: Μα αυτό είναι που πονάει, ναι, την πονά. Ρωσία αυτή τη στιγμή.
0: Τι
1: και
0: θα χτυπήσει, κανένα στρατό.
1: Και παρασκηνιακά τουλάχιστον να πω ότι ακούμε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, mm, τουλάχιστον για μια εκεχηρία στο κομμάτι, ναι, των ενεργειακών, δηλαδή, πληγμάτων.
0: Έχουμε δει ότι τα πλήγματα τα οποία, και οι στόχοι τους οποίους κυκλώνει, ναι, τα τελευταία χρόνια το Κίεβου, είναι στόχοι οι οποίοι θα επηρεάσουν άμεσα ή έμεσα σε οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο τη Ρωσία. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια στόχευση, δεν έχει κανένα νόημα το όποιο χτύπημα δηλαδή μπορεί να φέρει εις πέρα στο Κίεβου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες και συνάμα εξόχως ανησυχητικές αυτές οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Πριν σας αφήσουμε για αυτό το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, να σταθούμε και σε μια μεγάλη απώλεια που είχαμε χθες για τα ελληνικά γράμματα. Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ο ίδιος υπήρξε δοκιμιογράφος, πεζογράφος, από αυτούς που είχαν μεγάλη πέραση όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Γέννημα Θρέμα Πειραιώτης ο ίδιος, άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο, το οποίο αγαπήθηκε πολύ από το αναγνωστικό κοινό. Ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζεται για τον ρεαλισμό με τον οποίο αποτύπωνε πάντα Διονύσης Χαριτόπουλος τους ανθρώπους του Μόχθου, τους ανθρώπους του Πειραιά. Είπαμε, ο ίδιος γέννημα Θρέμα Πειραιώτης. Τα περισσότερα βιβλία του, αναζητήστε τα, εξαιρετικός συγγραφέας, κυκλοφορούν κυρίως από τις εκδόσεις Τόπος, αυτό το οποίο ξεχωρίζει και θα έλεγε κανείς σημάδευσε και την όλη του πορεία, την πορεία του Διονύση Χαριτόπουλου, είναι το έργο του για τον Άρη Βελουχιώτη, Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων, μια εμβληματική και εξαιρετικά λεπτομερής βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Υπάρχει επίσης το έργο ζωής, όπως ο ίδιος το χαρακτήριζε, εκ Πειραιός, ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο για τον Πειραιά των δεκαετιών του 50 και του 60, και τα παιδιά της Χελιδόνας, ένα από τα πρώτα έργα τα οποία είχε γράψει, ένα από τα πρώτα βιβλία του, που μάλιστα είχε μεταφερθεί με επιτυχία και στον κινηματογράφο από τον Κώστα Βρετάκο το 1987. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Διονύσης Χαριτόπουλος, από τους καλύτερους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Διαφημίσεις θέλει εδώ ο κύριος Σπανός. Θα τις έχει, επιστρέψω, και εμείς θα επιστρέψουμε.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε.
3: Κόσμος 96,5.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Και επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλικών. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τη νύχτα. Πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και μολότοφ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: δύσκολα μπορούμε να τα φανταστούμε με άλλη φωνή. Και όμως το The Best που ακούμε αυτή τη στιγμή δεν ήταν εξ αρχής, να σου πω, τραγούδι της Τίνα Τάρνερ. Το πρώτο που το ηχογράφησε ήταν η Bonnie Tyler το 1988. Η εκδοχή της όμως δεν έκανε τότε ιδιαίτερη αίσθηση. Έναν χρόνο αργότερα το τραγούδι φτάνει στην Τίνα Τάρνερ. Εκείνη ζητά αλλαγές στη δομή του, πιο δυνατό ανέβασμα, περισσότερη ένταση. Και κάπως έτσι το κομμάτι αποκτά τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Η δική της εκδοχή κυκλοφορεί στις 21 Αυγούστου του 1989 και γίνεται μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και να θυμηθούμε λίγο την εποχή όταν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Στην Ελλάδα έχουν προηγηθεί οι εκλογές του Ιουνίου χωρίς αυτοδυναμία και στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται η κυβέρνηση Τζανετάκη με τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού, σε μια περίοδο βέβαια έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και με την υπόθεση Κοσκοτά στο κέντρο της δημόσιας ζωής. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του The Best στις 29 Αυγούστου αποφασίζεται και η καταστροφή εκατομμυρίων φακέλων πολιτικών φρονημάτων. Οι φάκελοι καίγονται στις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής, σε μια κίνηση που παρουσιάστηκε τότε ως συμβολική πράξη εθνικής συμφιλίωσης. Και την ίδια ώρα έξω από την Ελλάδα ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα. Στην Ανατολική Ευρώπη τα κομμουνιστικά καθεστώτα αρχίζουν να κλονίζονται και λίγους μήνες αργότερα θα πέσει το τείχος του Βερολίνου. Στην Κίνα έχουν προηγηθεί τα γεγονότα της Tiananmen. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τζορτζ Μπους έχει μόλις διαδεχτεί τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Είναι μια χρονιά, Πέτρο, που μοιάζει να κλείνει μια ολόκληρη εποχή και να ανοίγει μια άλλη.
1: Το έτος των επαναστάσεων, όπως είχαν σπεύσει πολλοί να το χαρακτηρίσουν, το 1989, διότι είχαμε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, την πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989, την σφαγή της πλατείας Tiananmen με τις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις των φοιτητών τότε στο Πεκίνο, και στη Ρουμανία, η Ρουμανική Επανάσταση συνέβη τότε, μια βίαιη εξέγερση που ανέτρεψε τον δικτάτορα Τσαουσέσκου. Να πούμε για την Τίνα Τέρνερ, ένα χρόνο μετά και την κυκλοφορία του The Best ήρθε στην Ελλάδα και παραχώρησε και την μία και μοναδική της συναυλία μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο γήπεδο της ΑΚΣ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λένε ότι είχε γίνει πραγματικός χαμός. Είχε τότε το γήπεδο της ΑΕΚ πάνω από 40.000 κόσμου.
0: Αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας,
1: ποιο ήταν το κλίμα σε εκείνη τη συναυλία, η οποία μάλιστα διάβαζα σε δημοσιεύματα του τύπου της εποχής πως είχε αργήσει και να ξεκινήσει από τον πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή μέχρι να μπουν όλα σε μια τάξη και να μπορέσει να δώσει αυτή τη συναυλία την Τέρνερ. Ξαναλέω, μία και μοναδική φορά εδώ συναυλία εδώ στην Ελλάδα, και ήταν το 1990 στην Αφιλαδέλφεια. Για να στείλουμε μερικές καλημέρες και μετά θα πάμε να συναντήσουμε την πρώτη μας καλεσμένη για τη σημερινή εκπομπή. Γεια σας κύριε Βασιλικότη, να είστε καλά. Γεια σου Μαρία μου. Η Μαρία στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Χίο, την ευχαριστούμε. Γεια σου Ράνια. Καλή σας ημέρα από την Ηλιόλου στη Μύκονο. Ζηλεύουμε ρε Σιράνια, μέρα για μπάνιο παρά το νοτιά. Γράφω για να παραπονεθώ για αυτή τη χρήση του αδοκιμότατου μισάωρο που χρησιμοποιείς συνέχεια. Εντάξει. Η μίωρο είναι η λέξη. Έλεος, ψάξε στον Μπαμπινιώτη. Θα ψάξω τη σωστή λέξη στον Μπαμπινιώτη. Μπας και ξεστραβωθώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Ράνια μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Γεια σου νεόφυτε Γεωργιάδη, εγώ είμαι Πειραιώτης, εδώ 2 χρονών με τον πατέρα μου. Ω, μας έχει στείλει και μια φωτογραφία. Να τη βλέπεις έτσι. Πολύ ωραίος είσαι πιτσιρικάς νεόφυτε, πολύ ωραίος, καλά και ο πατέρας σου. Μπράβο Κορμοστασιά, μια χαρά.
0: Μπαίνουν στο κλίμα για ακροτές μας έτσι.
1: Υπάρχει μια νοσταλγία
0: ιστορικών ταξιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ στην εκπομπή και τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Και αυτή είναι και μία από τις στοχεύσεις αυτής της στήλης. Να υπάρχει αυτή η νοσταλγία και να υπάρχει και αυτή η λεπίδραση μαζί σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, νεόφυτε.
0: Και όχι μόνο νοσταλγία, γνωρίζοντας έτσι λίγο το παρελθόν, νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το παρόν.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε ότι μπορούμε να προβλέψουμε και πιο εύκολα και το μέλλον. Άρα, όμορφα είναι να θυμόμαστε λίγο την ιστορία.
1: Πολύ πιο ανθρώπινη πόλη ο Πειραιάς τότε. Πριν από 50-60 χρόνια. Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα, δηλαδή, που έχει τα μύρια όσα προβλήματα ο Πειραιάς. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πολύ και για τη φωτογραφία και για το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες. Επαναλαμβάνω τους τρόπους επικοινωνίας. skyradio.gr, πατάτε και που γράφει, πες την άποψή σου και που μπουνάτε το μήνυμά σας. Και βεβαίως και μέσω του Viber επικοινωνούμε. 698-123 1003. Για πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε λιγάκι τον φάκελο με τις ηλεκτρονικές και τις τηλεφωνικές απάτες που έχουν εξελιχθεί σε μια πραγματική επιδημία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μίλαγα χθες και με τα παιδιά εδώ που καλύπτουν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάθε μέρα ακούμε και μια διαφορετική ιστορία, Πέτρο. Αυτή ήταν και η αφορμή που μας δόθηκε εδώ και συζητήσαμε να το φέρουμε λιγάκι και εδώ στο δικό μας χρόνο.
1: Και θα ακούσεις και μια ιστορία και από μένα.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Και εσύ.
0: Ναι, και εγώ έχω να μοιραστώ.
1: Ωραία. Ένας θα πάρουμε σιγά.
0: Ποιες είναι οι ιστορίες μας? Κάποιος που δέχθηκε τηλεφώνημα από δίθεν υπάλληλο τράπεζας. Κάποιος που πίστεψε ότι μιλούσε με λογιστή ή με δημόσια υπηρεσία. Κάποιος που πανικοβλήθηκε, και εδώ αλλάζει λιγάκι και το τοπίο, όταν του είπαν ότι το συγγενικό του πρόσωπο κινδυνεύει και πρέπει να δώσει χρήματα αμέσως. Και το εντυπωσιακό, Πέτρο, και αυτό έτσι μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση εμένα, είναι ότι την ίδια ώρα η αστυνομία ανακοινώνει συνεχώς συλλήψεις, εξαρθρώσεις, έτσι, ολόκληρων κυκλωμάτων. Οι απάτες αυτές όμως συνεχίζονται με νέες μεθοδολογίες και νέα προσχήματα.
1: Ναι. Είναι και πάρα πολλά τα κυκλώματα που φαίνεται, δηλαδή, και πάρα πολύ επιτίδη. Δεν μιλάμε για μερικές δεκάδες περιπτώσεις, μιλάμε για πάρα πολλούς που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται πως τους αποφέρει και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος όλο αυτό.
0: Και η μεθοδολογία τους, δηλαδή πρέπει να αναφερθούμε, ξέρουν αυτοί οι δράστες να δημιουργούν πίεση, δηλαδή να καλλιεργούν φόβο, κυρίως να κάνουν τον άλλο να πιστέψει ότι πρέπει να αντιδράσει αμέσως, πριν προλάβει να σκεφτεί. Με αυτή την πραγματικότητα στο φόντο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προανήγγειλε μια αυστηρότερη αντιμετώπιση αυτών των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, με πρόβλεψη ώστε συγκεκριμένες περιπτώσεις να θεωρούνται κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Και αυτό ακριβώς θέλαμε έτσι πρώτα να καταλάβουμε, τι σημαίνει στην πράξη κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι αλλάζει για το δράστη, τι αλλάζει για το θύμα και τελικά, Πέτρο, αν μπορεί μια αυστηρότερη ποινή αντιμετώπισης να λειτουργήσει και πιο αποτρεπτικά.
1: Σωστά. Πριν συναντήσουμε την καλεσμένη μας, την Άννα Μαρία Φίλιππα, να σας πω πως την Τετάρτη ήμουν εδώ στον Sky. Ετοίμαζα την εκπομπή και διάφορες άλλες δουλειές εδώ για τον Sky 100,3. Χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Βλέπω λοιπόν έναν αριθμό. Δεν ήταν απόκρυψη, κανονικά. Βλέπω έναν αριθμό και μάλιστα παρατηρώ ότι κάποια από τα ψηφία είναι ίδια με τα περισσότερα εταιρικά τηλέφωνα που έχουμε εδώ στο σταθμό, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση τώρα αυτό. Εγώ δεν πιστεύω και γενικότερα ως άνθρωπος πάρα πολύ στις συμπτώσεις, ή αν ήταν κάτι το οποίο επίτηδες μπήκε έτσι ώστε να με μπερδέψει περισσότερο ο απατεώνας που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το σηκώνω, απαντάω και ακούω ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, όπου ενημερώνομαι από μια ανδρική φωνή ότι τα προσωπικά μου στοιχεία, ταυτότητά μου εμπλέκονται σε μια παράνομη δραστηριότητα και ότι υπάρχει και ένα ένταλμα το οποίο εκκρεμεί από τις αστυνομικές αρχές και μου ζητάει να πατήσω το πλήκτρο 1 για να συνδεθώ με κάποιον εκπρόσωπο της αστυνομίας ή κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι έκλεισα το τηλέφωνο αμέσως, φραγή μπλοκ σε αυτό τον αριθμό. Και στη συνέχεια έστειλα και όλη αυτή την υπόθεση σε ένα mail το οποίο υπάρχει της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η απόπειρα σε βάρος που είναι κάτι το οποίο έχει γίνει η καθημερινότητα για πολύ κόσμο τώρα αυτές.
0: Παραθέτω και το δικό μου βίωμα και αμέσως μετά καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε και την καλεσμένη μας, την κυρία Άννα Μαρία Φιλίππα, είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Φιλίππα.
2: Καλημέρα.
0: Εμένα ήταν λίγο πιο αθώο, αν μπορώ να το έπρεπε. Εμένα με πήρε εκπρόσωπος της ΔΔΕ, να ξέρεις. Μου είπε ότι με πήρε για να με ενημερώσει ότι για 5 μέρες δεν θα έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Αλλά αν βοηθήσω κι εγώ, θα γίνει αυτό το χρονικό διάστημα από 5 μέρες 2 ωρίτσες.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε τη βοήθειά μου. Το ευχαρίστησα πάρα πολύ γι' αυτό το γεγονός. Λέω, εντάξει, 2 ώρες θα το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή μπορεί να φύγω και 5 μέρες, μάλλον δεν θα με βλάψουν. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δύσκολο όμως, αν θέλεις, εκείνης της ώρας, είναι ότι συνειδητοποίησα ότι έξω από το σπίτι ή κοντά στο σπίτι μου υπήρχε ένα αυτοκίνητο, το οποίο μόλις εγώ έκλεισα το τηλέφωνο απομακρύνθηκε από την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Ας το παραθέτω λοιπόν και εγώ εδώ πέρα στη κουβέντα και ας την ξεκινήσουμε και με την κυρία Φίλιππα.
1: Τι λέτε, κυρία Φίλιππα?
2: Οι παπάτες είναι πάρα πολλών ειδών. Είναι σε έξαρση από το περίπου την εποχή της καραντίνας με το COVID. Βρίσκουν συνέχεια καινούριους τρόπους οι δράστες να εξαπατήσουν τον κόσμο. Πολλές από τις περιπτώσεις όμως είναι και περιπτώσεις όπου τα θύματα δεν φταίνε πουθενά. Δεν έχουν πέσει θύματα απάτης με την έννοια ότι τους πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους κορόιδεψε. Μπορεί να τους βγήκε σαν πρώτο αποτέλεσμα της τράπεζάς τους για να κάνουν μια συναλλαγή ένα ψεύτικο site καθρέφτης της πραγματικής τραπεζικής ηλεκτρονικής τους. Οπότε εκεί δίνουν τους κωδικούς τους όχι σε κάποιον άγνωστο, αλλά στην τράπεζά τους, σύμφωνα με την αντίληψή τους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και άλλες πολλές περιπτώσεις που πάλι εν πλήρη αγνία τους μπορεί να συμβεί κάτι.
3: Ναι.
0: Γιατί πέφτουν θύματα ακόμη και άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά το κινητό τους, το e-banking, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή είναι αποτέλεσμα τελικά περισσότερο ψυχολογικής πίεσης παρά τεχνολογικής άγνοιας, υποθέτω.
2: Είναι και τα δύο. Κυρίως είναι μια αφέλεια που επικρατεί σε σχέση με το ίντερνετ και μια πραγματική έλλειψη ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Αγγλία, παίζουν συνέχεια σποτάκια στην τηλεόραση, μεγάλα σποτάκια, τα οποία δείχνουν με πολύ ωραίο τρόπο και σχετικά γρήγορα όλων των ειδών τις απάτες που μπορεί να βρεθούν μπροστά σου και να υπάρξουν οι απόπειρες, ώστε να γνωρίζει ο κόσμος και να σταματήσουμε να έχουμε τόσα θύματα.
1: Άρα λέτε ότι ο κόσμος δεν είναι παρκώς ενημερωμένος ως προς
2: τις απάτες. Ο κόσμος δεν είναι σχεδόν καθόλου ενημερωμένος και επίσης σχεδόν καθόλου. Και το να βγάζει τράπεζα να λέει ότι στο site της ότι προσοχή στις απάτες. Και να λέει κάποια πράγματα έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν βοηθάει καθόλου και ξέρετε, δεν το βλέπει και κανείς, δεν θα μπει στο χέρι της τράπεζας.
2: Αν προσέξετε κιόλας, θα δείτε ότι στην πρώτη σελίδα των τραπεζών, πριν βάλει τους κωδικούς του, όσες το έχουν βάλει, έχουν βάλει αυτά τα νότισης, ας πούμε, προσοχής, στο ίδιο χρώμα και σε όπως είναι και οι διαφημίσεις τους και όλους τους στο site. Άρα πώς θα το προσέξει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, μην του χαλάσει και το marketing του όλου site, εικόνα.
1: Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο ενδεικμένος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των απαταιών και θα ήθελα και ένα πρώτο σχόλιο σας, κυρία Φίλιππα, για αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Ναι. Η πρώτη σας ερώτηση πριν την νομοθετική πρωτοβουλία ποια ήταν?
1: Ποιος είναι ο ενδεικμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς τους απαταιώνες? Είπε ο Ισάκ
2: να γίνει μια σωστή καμπάνια και να αντιληφθεί ο κόσμος. Καταρχάς να κατανοήσουμε όλοι ότι οι άνθρωποι ήταν αφελείς και πριν το ίντερνετ. Πέφταν θύματα απάτης συνεχώς και χωρίς τις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Οπότε πρέπει να τους προστατεύουμε και με τον ίδιο τρόπο.
1: Σίγουρα. Απλώς εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιχειρησιακή αναβάθμιση, αν θέλετε, των απαταιών. Χάρη στην τεχνολογία, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά.
2: Ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνουν λίγο πιο. Ελάχιστα πιο πολλές οι απάτες. Δεν θα αλλάξουν τρόπο όμως που γίνονται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το νομοθετικό κομμάτι, το να γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές, εν γέννη δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει με ποια έννοια, ότι κάθε δράστης ποινικός είναι όπως ένας καπνιστής. Δεν πιστεύει ότι θα πάθει κάτι ο ίδιος, θα αρρωστήσει.
1: Ναι.
2: Και οι δράστες δεν πιστεύουν ότι θα τους πιάσουν. Επίσης, επειδή μιλήσατε πριν μπω στην κουβέντα σας για το επιχειρησιακό κομμάτι της αστυνομίας, που ακούμε συνέχεια ότι εξαρθρώνονται οργανώσεις τέτοιες κτλ. Το να πιάσουμε το κάτω μέρος της πυραμίδας, που μπορεί να είναι παιδάκια που δώσανε την κάρτα τους με 200 ευρώ, σε κάποιους άλλους που μετά πάνω από αυτούς τους άλλους είναι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, δεν εξαρθρώνουμε κάτι, ούτε βοηθάμε. Πάντα θα υπάρξουν παιδάκια που δεν θα τα νοιάζει να δώσουν την κάρτα τους για 200 ευρώ. Οι χρήστες ναρκωτικών που θα κάνουν τα πάντα.
1: Άρα,
2: για να πάρουν
1: τα έχετε διακρίνει εσείς ότι κυρίως ως προς τις συλλήψεις μιλάμε για τα εκτελεστικά όργανα.
2: Τα δικαστήρια είναι γεμάτα με τέτοιες υποθέσεις.
1: Άρα δεν μιλάμε για τους εγκεφάλους, για αυτούς που έχουν εστίσει όλη αυτή την απάτη.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Ποτέ δεν έχω δει τους εγκεφάλους.
1: Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν αυτό που λέτε ισχύει, που δεν έχω λόγο να μην σας πιστέψω, εννοείται. Αυτό είναι πρόβλημα μεγάλο. Αν οι εγκεφάλοι μπορούν και δρούν ακόμα.
2: Από την εμπειρία μου βλέπω αυτό. Δηλαδή, για να το κάνω πιο απλό και για τους ακροατές σας, όταν φέρνουμε στα δικαστήρια αυτούς που βρίσκουμε ότι είναι δικαιούχοι των χρημάτων του θύματος, που πήγαν δηλαδή τα λεφτά, σε ποιο λογαριασμό πήγαν τα χρήματα, μα κανένας απαταιώνας δεν θα τα στείλει τα λεφτά σε λογαριασμό δικό του.
1: Ναι.
2: Θα κοροϊδέψει κάποιον άλλον και τα λεφτά σιγά σιγά θα αλλάξουν λογαριασμούς και θα χαθούν τα ίχνη. Όταν εγώ φέρνω στο δικαστήριο αυτόν του οποίου φαίνεται ο λογαριασμός και ο οποίος δεν τα πήρε, δεν τα καρπώθηκε και όλα τα λεφτά αυτού του λογαριασμού που μπήκαν τα παράνομα, τι κερδίζω επί της ουσίας.
0: Όταν φτάνει, θα ήθελα λίγο έτσι να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Όταν φτάνει λοιπόν μια τέτοια υπόθεση στη δικαιοσύνη, ποιο είναι το πιο δύσκολο τελικά κομμάτι, να εντοπιστεί ο δράστης, να αποδειχθεί η συμμετοχή του, να ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή των χρημάτων όπως μας περιγράφετε.
3: Ναι.
2: Θα σας πω. Οι δράστες, όσον αφορά στο θύμα, το θύμα τους βοηθάει στην απόπειρα. Την ολοκλήρωση της απάτης, η ολοκλήρωση της απάτης γίνεται με την αποδοχή των τραπεζών της εντολής του θύματος.
0: Ναι.
2: Έτσι, άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν είχαμε μια πιο αποτελεσματική, έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο των εντολών που αποδέχονται οι τράπεζες να εκτελέσουν, δεν θα είχαμε εν τέλει και την ολοκλήρωση του εγκλήματος. Θα μέναμε στην απόπειρα.
0: Και αν τα χρήματα αυτά έχουν ήδη φύγει από το λογαριασμό, υπάρχει στην πράξη δυνατότητα να επιστραφούν? Είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
2: Κανονικά, αν πάρεις τον νόμο αυστηρά και όπως υπάρχει το πλέγμα που βοηθάει ευτυχώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα θα έπρεπε 100% να επιστρέφονται στο θύμα, εφόσον το θύμα ενημερώνει την τράπεζά του ευθύς άμα αντιληφθεί το γεγονός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται.
2: Ναι. Φυσικά οι τράπεζες μέχρι στιγμής, στην αρχή πολύ παλαζονικά, τώρα λίγο πιο πολύ υποτίθεται ότι τους βοηθάνε να ενημερώσουν τουλάχιστον.
3: Έχουν αρχίσει και συνεργάζονται.
2: Δεν συνεργάζονται, απλά έχουν αρχίσει και χάνουν στα δικαστήρια.
3: Πάντως και αυτό είναι ένα θέμα, η στάση των τραπεζών σε όλη αυτή την ιστορία που πράγματι δεν έβρισκε σε βήκο αότα, κυρία Φίλιππα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Αφού την έχουμε, με έχετε επιτρέψει να την πάω την κουβέντα μέχρι εδώ, ναι. Να σας πω ότι και η εισαγγελία θα έπρεπε, που μέχρι στιγμής δεν το έχω δει,
3: ναι.
2: Να δει και που υπάρχει ποινική ευθύνη εκτός από τα παιδάκια και τους κάποιους Ρωμά και τους κάποιους ναρκωμανείς,
3: ναι.
2: Που βρίσκουν.
3: Εννοείται κάποιος φορέας, κάποιος οργανισμός που δεν προστάτευσε ως όφιλε τον πολίτη.
2: Ο οργανισμός τον αφήνει κάποιος άλλος, ναι. Που μπορεί να κάνει και τις ποινές πιο αυστηρές. Γιατί, προσέξτε, το ηθικό καθήκον και το επιστημικό καθήκον των δικαστών, ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψει να πάνε ισόβια κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καν καταλάβει τι έχουν κάνει και που στην ουσία δεν είναι οι πραγματικοί δράστες.
3: Ναι.
0: Και αυτό που αναφέρουμε λοιπόν τώρα, κακούργημα από το πρώτο ευρώ, τι σημαίνει αυτό ακριβώς νομικά, δηλαδή, τι αλλάζει η σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα?
2: Είναι σαν να λες στον κόσμο, να ακούει ο κόσμος, ότι ναι, θα τιμωρηθούν οι δράστες και όσοι δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά που λέμε τώρα, ότι ενδεχομένως θα πάνε και τα χρήματα τους πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Και τον αυστηρή, τι θα πει, καταρχάς, η νομοθεσία που τόσο εύκολα δυστυχώς παγκοσμίως πλέον ακούμε διάφορες κορώνες. Νομοθετικές, υποτίθεται ότι αποτυπώνει την κοινωνική σοφία, το απάβδεσμα της κοινωνικής σοφίας. Δεν αλλάζουν ξαφνικά οι ανθρώπινοι κανόνες.
3: Σωστά τα λέτε εσείς, αλλά εδώ τώρα όποιος και αν έχει υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης τώρα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα αλλάζει αυτά κατά το δοκούρ κάθε τρεις και λίγο, κυρία Φίλιππα, το ξέρετε.
2: Γιατί δεν υπάρχει σωστή δομή γενικότερα, δηλαδή έχετε ακούσει εσείς να υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι οι οποίοι να ακούγεται η φωνή τους?
3: Κυρία Φίλιππα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
3: Να είστε καλά, καλημέρα. Ανά Μαρία Φίλιππα, δικηγόρος με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για τις απάτες.
0: Ναι, και επειδή αυτές οι υποθέσεις πολλές φορές, Πέτρο, να το πούμε ότι κρίνονται στα πρώτα λεπτά, να θυμίσουμε για κάτι πολύ απλό.
3: Ναι.
0: Να πούμε δηλαδή και το κομμάτι το χρηστικό, ας το επαναλάβουμε εμείς, γιατί πραγματικά η ενημέρωση σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντική. Αν καταλάβουμε ότι έχουμε δώσει λοιπόν κωδικούς, στοιχεία κάρτας ή έχουμε μεταφέρει χρήματα σε απατεώνες, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, να μπλοκάρετε κάρτες, να μπλοκάρετε λογαριασμούς. Χρειάζεται να ενημερώνουμε χωρίς καθυστέρηση την αστυνομία. Που, θύμισε, Πέτρο, πού εσύ έστειλε το συγκεκριμένο?
3: Ναι, θα το βρω.
0: Θα σας το, γιατί όσο πιο γρήγορα κινηθούμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να περιοριστεί και η ζημιά. Έτσι, να το θυμόμαστε.
3: Διαφημίσεις, επανερχόμεθα. Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Επιστρέψαμε μουσικούς με τους αγαπημένους Πάλπ, οι οποίοι βρίσκονται σκάτω στην επικαιρότητα λόγω της κυκλοφορίας του νέου τους μουσικού ντοκιμαντέρ. Pulp, what you do for an encore. Έκανε πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες, νομίζω υπήρξε μια προβολή στο πλαίσιο του φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας. Και γενικότερα συγκεντρώνει εξαιρετικές κριτικές. Αυτό είναι ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, Spike Island λέγεται. Χαμός από μηνύματα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για τις απάτες. Κέντρισε το θέμα των ενδιαφέρων του κοινού.
1: Δυστυχώς μόνο δεν κέντρισε. Αποτυπώνει ότι μάλλον όλοι έχουν κάποιον στον περιγυρό τους που είτε την έχει πατήσει, είτε αντιλήφθηκε ευτυχώς γρήγορα ότι μιλάει με κάποιον απατεώνα και του κλείσε το τηλέφωνο.
0: Το mail το οποίο ζήτησες για να το ξέρουν και οι ακροατές είναι το ccu@cybercrimeunit.gov.gr. Εκεί μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email με τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος.
1: Και ενημερώστε και μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιατί βλέπουμε στατιστικά ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους απάτες.
0: Σωστά. Ο Θωμάς μας γράφει στις 10:52 πρώτα λεπτά ότι και να κάνεις ο αφελής θα μείνει αφελής. Η τράπεζα τους τα βάζει να τα βάλουν στη σακούρα και να τα βγάλουν έξω για να μην πάθουν ζημιά από τη διαρροή. Ναι, εντάξει. Κάποιοι είναι όντως αφιλείς και πάρα πολύ εύπιστοι, όμως και επιχειρησιακά όλοι αυτοί οι απατεώνες έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ, παιδιά. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία κάνουν δεν είναι και τόσο δύσκολο να την πατήσεις.
1: Μιλούσαμε, Πέτρο, για αντιγραφή της φωνής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αφέλεια όταν ακούς την άλλη γραμμή του τηλεφώνου κάποιον που μοιάζει με τη φωνή του παιδιού σου και ζητάει βοήθεια. Εντάξει, εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι καθαρά. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε λίγο το μυαλό σε μια δεύτερη σκέψη πριν πάρουμε μια απόφαση.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος μας λέει πως έχει και αυτός ιστορία τέτοια απάτης. Μάλιστα, την καλημέρα μας στον Ηλία Μαχαιρίδη από το Λέστερ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αναστασία, από την ωραία Ζάκυνθο, που θα είναι ακόμη πιο ωραία τώρα που έχουν φύγει και όλοι οι τουρίστες, ε! Γεια σου, Ελένη Καραχλέ. Η Ελένη μας λέει πως την παίρνει συνέχεια κάποιος τηλέφωνο, ο οποίος της λέει πως είναι από το γραφείο του λογιστή της. Τους απαντάει λέγοντας: δώσε μου έναν αριθμό λογαριασμού να σου στείλει αστυνομία τι ποσό. Διάφορα τέτοια συμβαίνουν δυστυχώς κατά καιρούς.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα Κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία,
6: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Marketos.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
7: Κινηθείτε.
8: Προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Sky 100,3.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς τα έφλεκτα υλικά δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο ρόλο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ένας στους τέσσερις εφήβους, δηλαδή ένα ποσοστό 25%, θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοίς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιών, ενώ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Για την επιβάρυνση των οικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ο κ. Χινάς δήλωσε πως η επόμενη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικών ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις Ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνώρισε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 3 παιδιά και 10 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, καθώς ομάδες διασωστών ψάχνουν και άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων. Σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους και κτίρια προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τον Παναμά χθες το βράδυ. Οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε νεκρούς. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης στον Παναμά. Εξαρθρώθηκαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα ηγετικά μέλη των οργανώσεων, ένας εκ των οποίων εν ενεργεία στρατιωτικός. Κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπλα, 875 τουρκικές και 3 χρυσές λίρες και πάνω από 11.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έως στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 89-66 της Ανατολού Εφές. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχή το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχή στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεύτερη σκέψη. Ισάκ Τρεταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Αυτή που ακούτε είναι μία από τις πιο πρωτοποριακές καλλιτέχνητες της σύγχρονης pop σκηνής, κυρίες και κύριοι, η Ροζαλία. Από την Ισπανία κρατάει σκούφια της, έγινε διάσημη για αυτή την ικανότητα την οποία έχει να αναμειγνύει το παραδοσιακό φλαμένκο με την σύγχρονη ρέγγε και με την pop μουσική. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο της που σημειώνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. La Perla λέγεται. La Perla στην ισπανική αργό είναι ο άνθρωπος έτσι, ο λίγο πολύ δύσκολος, ο άνθρωπος τον οποίο μπορείς να χαρακτηρίσεις και ως προβληματικό, ως ανεύθυνο. Και μάλιστα θυμίζω πως αυτό το τραγούδι το είχε κάνει αναδημοσίευση συγκεκριμένη καλλιτέχνητα για να πικάρει τους Αργεντίνους μετά και την ήττα του στο τελικό του Μουντιάλ. Και το τι άκουσε, δεν θες να ξέρεις, Ισάκ Τρεταφυλλίδη, ναι, της τα έσουραν οι Αργεντίνοι. Ωραία όμως είναι η Ροζαλία, ωραίο και το τραγούδι. Ωραία δεν είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν όμως γενικότερα στην Ευρώπη. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια πολύ μεγάλη αναταραχή σε αρκετές χώρες και φαίνεται πως η Ευρώπη σαν να βρίσκεται μπροστά σε έναν ιστορικό εκλογικό κύκλο, ο οποίος ενδεχομένως όταν θα ολοκληρωθούν όλες αυτές οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, έχουμε στην Ισπανία εκλογές τώρα

0: και μέχρι το τέλος του 2027 οι κάλπες θα στηθούν σε μια σειρά από χώρες με πολύ διαφορετικό πολιτικό βάρος και με πολύ διαφορετικά προβλήματα. Στη Γαλλία ανοίγει αυτή η εποχή μετά τον Μακρόν. Στην Ισπανία ήδη έχουν λοιπόν προκηρυχθεί πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου κοντά μας. Στην Ελλάδα επίσης πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές, αλλά ο χάρτης δεν σταματά εκεί. Ακολουθούν αναμετρήσεις, να σου πω, στη Φιλανδία, στις χώρες της Βαλτικής και στην Πολωνία, εκεί όπου μπαίνουν ακόμη πιο έντονα στη συζήτηση και ζητήματα όπως η σχέση με τη Ρωσία, η ασφάλεια, η μετανάστευση, αλλά και η άνοδος κομμάτων στα άκρα δεξιά του παραδοσιακού πολιτικού φάσματος. Άρα το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει σε όλες αυτές τις χώρες. Είναι και αν όλες αυτές οι κάλπες μαζί μας δείχνουν ότι αλλάζει κάτι βαθύτερο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Περισσότερος κατακαιρματισμός, δυσκολότερος σχηματισμός κυβερνήσεων, μεγαλύτερη πίεση στα παραδοσιακά κόμματα και μια ίσως και διαφορετική ισορροπία δυνάμεων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πέτρο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενους σίγουρα μήνες. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια μεγάλη εκλογική περίοδο. Μέσα σε 10 μήνες μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων που θα έρθουν στην εξουσία.
1: Είχαμε προγραμματίσει να τα πούμε με τον κύριο Γιώργο Σαμαρά. Είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στην πολιτική κοινωνιολογία στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Θα προσπαθήσει η Τζέσι Αμπτουλέ να τον βρει. Και αν θα τον βρούμε, θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση αναφορικά με την γενικευμένη πολιτική αναταραχή που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη και επηρεάζει πάρα πολλές χώρες. Ναι. Και στο Βέλγιο νομίζω χθες είχαμε έτσι σφοδρότατες συγκρούσεις και διαδηλώσεις.
0: Ναι, μετά τη Γαλλία που είδαμε αυτή την οργή στους δρόμους, έτσι, αυτό το κύμα με πρωτάριδες, με μπροστάριδες, έτσι, τους μαθητές, τα λύκια, αλλά γενικότερα ένα κοινωνικό αναβρασμό για αυτή την πολύ σκληρή δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλεται στη Γαλλία να την περάσει για να μπορέσει να αντιθασεύσει το χρέος.
1: Η Γαλλία είναι βέβαια μια κατηγορία μόνη της. Θέλω να πω ότι ως περίπτωση και με τα προβλήματα τα οικονομικά τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να την ξεχωρίζουμε λιγάκι από τις υπόλοιπες χώρες.
0: Σίγουρα, αλλά βλέπουμε πώς διαχέεται μια κρίση.
1: Σίγουρα.
0: Το είδαμε δυστυχώς και στο σύγχρονο έτσι, παρελθόν, πώς μπορεί μια οικονομική κρίση να διαχυθεί από μια χώρα στην άλλη και να επηρεάσει ένα ολόκληρο μπλοκ έτσι, χωρών όταν ανήκουν σε ενιαίες αγορές.
1: Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στη Γαλλία, δηλαδή μια κρίση και μια μεγάλη έτσι, αντικυβερνητική διαδήλωση που είχε να κάνει με τα θέματα της παιδείας να εξελίσσεται και να μετατρέπεται σε πολιτική διαδήλωση όπου μπαίνουν όλα τα ζητήματα και κατακεραυνώνουν όλη τη αντιπολίτευση τον κύριο Μακρόν, θα το βλέπουμε να γίνεται πολύ συχνά μέχρι να φτάσουμε στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Δηλαδή, πιάνονται από την όποια αφορμή για να βάλουν όλα τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το μέσο Γάλλο πολίτη, και είναι και το μεταναστευτικό, και είναι και το οικονομικό, πολύ σημαντικά προβλήματα, και είναι και φωνές που ακούγονται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πως εκεί ήταν λιγάκι το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης η Γαλλία, που έχει αυτό το πολύ μεγάλο κοινωνικό κράτος με τις πολύ μεγάλες παροχές, τις οποίες δεν τις έχει κανείς άλλος πια, τουλάχιστον σε κεντρική και νότια Ευρώπη, σε καμία των περιπτώσεων. Αυτοί τις έχουν ακόμη, αλλά φαίνεται πως όλο αυτό το μοντέλο τελειώνει, σβήνει. Τώρα δεν μπορούν να το υποστηρίξουν και να δω και τι θα κάνει όποιος θα εκλογεί μετά και θα διαδεχθεί τον κύριο Μακρόν. Εκεί θα είναι τα πολύ δύσκολα.
0: Και αυτό είναι και το σημαντικό, γιατί αυτό το πολιτικό κεφάλαιο Εμμανουέλ Μακρόν φτάνει πλέον στο τέλος του, έτσι. Άρα και εκεί οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι τόσο ρευστοί στη Γαλλία, μια Γαλλία που βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο από τις διαδηλώσεις, θυμάσαι, των κίτρινων γυλαίκων, από τις κινητοποιήσεις για το συνταξιοδοτικό, δηλαδή στο κομμάτι των κοινωνικών παροχών, όπως πολύ σωστά προανέφερες, σχεδόν κάθε χρόνο υπήρχε μια πολύ έντονη διαμαρτυρία και ένα πολύ έντονο έτσι, κοινωνικό έρισμα για μεγάλες αλλαγές ή για να μην δεχθούν περικοπές. Αυτό αποτυπώνεται και τώρα και βρισκόμαστε και στο πλαίσιο με τις μαθητικές πλέον διαδηλώσεις που βάζουν και τα παιδιά εδώ στο κάνδρο και πολύ διαφορετικά θέματα, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Από τις ελλείψεις καθηγητών, από τα κατάσταση των σχολείων τους, και αυτό βεβαίως το βλέπαμε και στην Ισπανία, αν θες να κάνουμε και μια αντιδιαστολή, πως ένα κοινωνικό θέμα, εκεί είχαμε το στεγαστικό, γρήγορα εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Και αυτό το βλέπουμε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.
1: Όντως. Οπότε, ως προς το εκλογικό ημερολόγιο, 29 Νοεμβρίου.

0: τώρα το 2026 οι πρόορες εκλογές που έχει προκηρύξει ο Πέδρο Σάντσεθ. Στη Γαλλία θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη, όπως και στην Ελλάδα. Έτσι, και στη Γαλλία δεν ξέρουμε ακριβή ημερομηνία, έτσι δεν είναι, πότε θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, αναμένουμε.
1: Και μετά βεβαίως έχουμε βαλτικές χώρες, Φιλανδία, έχουμε Πολωνία, πολύ σημαντική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί όπως είπαμε και πριν, με κομμάτια όπως τη μετανάστευση, όπως την ασφάλεια, να είναι πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα για τις επόμενες δυνάμεις, και μια στροφή της άκρας δεξιάς που το βλέπουμε να ενισχύεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι. Στην Γερμανία επίσης θα έχουμε με 3 χρόνια εκλογές, στις οποίες αν καταγραφεί και πάλι έτσι ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα με επικράτηση της AfD, ο κύριος Μπέρτς θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πια. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί αυτό να το ξεπεράσει. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα χθες στην εφημερίδα Τα Νέα. Όσοι θέλετε μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, για το πώς η ευρωπαϊκή ακροδεξιά φοράει το κουστούμι της. Ο συνάδελφος Γιώργος Παυλόπουλος έχει συγκεντρώσει όλες εκείνες τις περιπτώσεις ακροδεξιών κομμάτων που πραγματικά σαρώνουν και έχουν πολύ μεγάλο ρεύμα. Κάνει μια στροφή η Ευρώπη προς τα πολύ δεξιά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό θα το δούμε να καταγράφεται και σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που είπαμε. Στην Γαλλία κινούνται στον αστερισμό της Λεπέν. Φαίνεται πως κάθε άλλο αποτέλεσμα πέραν της επικράτησης της κυρίας Λεπέν θα συνιστά έκπληξη στις προεδρικές εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 2027 στη Γαλλία. Στην Ισπανία το δεξιό λαϊκό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, έβλεπα Ισάκ, έναντι των σοσιαλιστών του κυρίου Σάντσεθ. Το Vox, που είναι το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, τα πάει πάρα πολύ καλά, συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης 16-17% και ενδεχομένως να βρεθεί σε ρόλο κυβερνητικού εταίρου αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν. Για την AfD τα είπαμε, σαρώνει στη Γερμανία και μένει να δούμε και στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις της Γερμανίας τι θα κάνει. Και βεβαίως στην Ιταλία εδώ και καιρό τη διοικεί τη χώρα, την τρέχει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι.
1: Και εκεί έχουμε εκλογές μέσα στο 2027. Άλλη μια χώρα εδώ γειτονική μας. Και επειδή ανέφερες λίγο για την άκρα δεξιά, πάντως εμφανίζεται με πολύ διαφορετική μορφή, πρέπει να σου πω, σε πολλές χώρες. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, έτσι, να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε αν υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο πίσω από αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το μεταναστευτικό, η ανασφάλεια, η κόπωση από τα παραδοσιακά κόμματα, το οποίο καταγράφεται σε πάρα πολλές έρευνες, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που στρέφονται προς την άκρα δεξιά είναι μια κόπωση από τις πολιτικές και από την ιδεολογία των παραδοσιακών κομμάτων. Άρα και η κάθε χώρα χρειάζεται και μια λίγο εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Είναι άλλο έρισμα στην κάθε χώρα προς τα που κινείται έτσι λίγο το πολιτικό σκηνικό.
0: Γεια σου Γιάννη από την ΑΦΑΚΤΟ. Τη θυμηθήκαμε την εκλογική αναμέτρηση στην Ιταλία, άνοιξη του 2027, μας λέει ο Γιάννης, κοντοζυγώνει και η εκλογική διαδικασία στην Ιταλία, όπου η Μελόνι τελειώνει από τον Βανάτσι. Μάλιστα. Προηγείται ο κύριος Βανάτσι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών των χώρων. Ξαναλέμε ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς τα δεξιά και τα πολύ δεξιά κόμματα, και αυτό ειδικά όσους εκπροσωπούν τα κόμματα της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας θα πρέπει να τους προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί οι δικές τους προτάσεις δεν περπατάνε. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και σε εσάς. Την καλημέρα μας όλη την πρωινή παρέα.
1: Και είναι σημαντικό, Πέτρο, και το τι θα γίνει όσον αφορά τις νέους σχετισμούς δυνάμεων στις Βρυξέλλες. Γιατί δεν αλλάζουν μόνο οι εκλογικοί χάρτες στις χώρες, αλλάζει και ο εκλογικός χάρτης της Ευρώπης ανάλογα με τα αποτελέσματα όλων αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων και αποφάσεων όμως και πολιτικών. Στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα, στην Ουκρανία, λέγον θέμα, αλλά και στις συμμαχίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά το 2027 για ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι. Για να δούμε τι πολιτικό σκηνικό θα έχουμε το 2027. Φαίνεται πως το μοσαϊκό σε όλες αυτές τις χώρες που αναφέραμε με τον Ισάκ θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό, δεν θα έχει προηγούμενο. Φύγαμε, κύριε Σπανέ και αγαπητοί ακροατές, για να σας παρουσιάσουμε την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Τα πάμε σήμερα Σάββατο να ξεκλέψουμε σε λίγο χρόνο για να παρουσιάσουμε στους ακροατές μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο Διάλογοι για την Αθήνα από τον Μύθο στη Σύγχρονη Πόλη. Ένα συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από την εφημερίδα Το Βήμα και τελούσε υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια έρευνα για το πώς βλέπουν οι Έλληνες την Αθήνα, την πόλη μας, ναι, την πρωτεύουσα, τα θετικά και τα αρνητικά. Τι θεωρούν ότι είναι πολύ καλό και δεν πρέπει να αλλάξει και τι τους δυσκολεύει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους.
1: Μια γενικότερη εικόνα. Η Αθήνα είναι από εκείνες τις πόλεις που μπορούν πραγματικά να σε ενθουσιάσουν από τη μία και να σε εξαντλήσουν την ίδια μέρα, παιδί. Έτσι, να σου δώσουν μια βόλτα στο κέντρο, μια παράσταση, μια έξοδο, μια δουλειά, μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο. Και λίγες ώρες αργότερα να σε αφήσουν κολλημένο στην κίνηση, να σκέφτεσαι και να λες γιατί ήρθα εδώ πέρα στο κέντρο και στην Αθήνα, και ότι η καθημερινότητά μου απαιτεί πολύ περισσότερη ενέργεια από όσοι θα έπρεπε, αν μου επιτρέπεις το σχόλιο. Αυτή ακριβώς την αντίφαση βγαίνει από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το πώς βλέπουν ουσιαστικά οι Έλληνες την πρωτεύουσα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα θετικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν εντυπωσιακό αυτό το 85% που ξεχωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό της. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι δύσκολο βέβαια να το καταλάβεις. Η Αθήνα παραμένει μια πόλη, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, που σε πολύ μικρή απόσταση μπορείς να περάσεις από την αρχαιότητα σε ένα μουσείο και από εκεί σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, σε μια πολύ ωραία νυχτερινή σκηνή.
0: Γι' αυτό βλέπω πως στο 76% είναι η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή. Έχει η Αθήνα μια εξωστρέφεια, η οποία είναι ακόμη πιο μεγενθυμένη τα τελευταία χρόνια λόγω και των πολλών τουριστών και των πολλών μαγαζιών που έχουν ανοίξει.
1: Έχει η Αθήνα αυτό που αναζητούν όλοι σε μια μεγάλη πρωτεύουσα. Δηλαδή επιλογές σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Σε αυτό παίρνουμε άριστα.
0: Ναι. Εξού και ο κοσμοπολιτικός χαρακτήρας που αρέσει στους ερωτηθέντες σε ποσοστό 61%, το καλό κλίμα 54%, οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης με 53%, πρόσβαση στη θάλασσα με 42%, πάντα μια πόλη, ναι, η οποία έχει θάλασσα σε κοντινή απόσταση όπως έχει η Αθήνα.
1: Σημαντικό και αυτό το 73% που αναγνωρίζει ο κόσμος τις ευκαιρίες για σπουδές και εργασία.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται ένας από τους βασικούς λόγους για τι τόσος κόσμος συνεχίζει να συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Έτσι, και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα την άλλη Αθήνα.
0: Η άλλη Αθήνα, τα αρνητικά. Καταρχάς, η ποιότητα ζωής είναι μόλις το 25%. Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Τρεις στους τέσσερις δηλαδή δεν τη βάζουν στα πλεονεκτήματα μιας πόλης που κατά τα άλλα τους προσφέρει πολιτισμό, διασκέδαση και ευκαιρίες. Έτσι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Το 66% βάζει πρώτο στα αρνητικά το άγχος και την ψυχική επιβάρυνση. Mm-hmm. Και αυτό ίσως λέει περισσότερα από οποιοδήποτε παράπονο για την κίνηση που είπα εγώ πριν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ταλαιπωρία. Μιλάμε
0: αυτό
1: για...
0: είναι απόρρια, το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση, ναι, όλων των αρνητικών που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Ανασφάλεια και εγκληματικότητα, 62%. Ναι.
1: Επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το κόστος ζωής, τη στέγαση και βέβαια το κυκλοφοριακό.
0: Με πολύ ψηλά ποσοστά, ναι, όλα αυτά τα οποία αναφέρεις.
1: Είναι αυτό, όλο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα που αφήνει συνολικά ο τρόπος ζωής στην πόλη της Αθήνας.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Απλώς το θετικό συνδέεται με το αρνητικό σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή και ο κοσμοπολιτικός χαρακτήρας είναι σε ευθεία σύνδεση με την επιβάρυνση από τον τουρισμό. Δεν μπορείς να τα έχεις και τα δύο.
1: Δεν γίνονται και τα δύο. Ναι, είναι, είναι το ίδιο νόμισμα, ναι, έτσι, οι δύο όψεις που λέμε.
0: Και η σύγκριση. Θα έχεις το ένα, θα έχεις και το άλλο. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Αν θα έχεις τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, θα έχεις και τους πολλούς τουρίστες και δεν θα βρίσκεις εύκολα, ας πούμε, να παρκάρεις. Απουσία καθαριότητας. Καμπάνα μεγάλη. Χτυπάει εδώ καμπάνα και καιρό μεγάλη για τον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηνών. 52%. Δηλαδή, πάνω, ναι, από ένα στους δύο Αθηναίους θεωρεί ότι ως προς την καθαριότητα θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη εικόνα της πόλης. Και έλλειψη δημόσιων χώρων. Καλά, αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το έχουν οι Αθηναίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, δημόσιων χώρων και τα πάρκινγκ που είχαμε ανοίξει και τη συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή μας. Το κομμάτι που να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Και εμένα με εντυπωσίασε και αυτό το στοιχείο, το 65% για όταν γίνεται η σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ναι, που λέει ότι η Αθήνα απέχει πολύ.
0: Γιατί αυτό... είμαστε και σε μια εποχή που ο περισσότερος κόσμος μετά τον COVID, όπου είχαν παγώσει τα πάντα, ταξιδεύει, ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ταξιδεύουν και οι Έλληνες και οι Αθηναίοι πάρα πολύ.
1: Και έχουν
0: οπότε
1: αυτή τη σύγκριση.
0: Ναι,
1: βλέπουν,
0: η σύγκριση, ναι, γίνεται τώρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα.
1: Πάντως, εμένα αυτό που μου είναι από την έρευνα είναι ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Έλληνες απορρίπτουν την πρωτεύουσα. Για μένα Εμένα μάλλον το αντίθετο. Βλέπουν όμως πολύ καθαρά γιατί αξίζει να βρίσκεσαι εδώ, αλλά εξίσου καθαρά βλέπουν και το τίμημα που πληρώνεις για να ζεις εδώ.
0: Ναι, και βλέπουν ότι υπολοιπόμαστε ένα των άλλων προηγμένων, ανεπτυγμένων δυτικών πρωτευουσών και δεν κάνουμε τα βήματα που θα έπρεπε να έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια, που είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση σχέση με πριν από 15 χρόνια.
1: Και είμαστε μια πρωτεύουσα, μια πόλη με πολλά πλεονεκτήματα, που ακόμη όμως δυσκολεύεται να μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε καλή καθημερινή ζωή. Αυτό μου αποτυπώνει η έρευνα και θα συμφωνήσω εγώ ταπεινά, έτσι. Αυτό θα πω και για μένα.
0: Διαφημίσεις τηλεειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο τέταρτο.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69-425.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
8: Μεσαλής, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίζει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοντοστολογημένο. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες νωρίς το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

αυτή την πολύ ωραία διασκευή του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen, You Don't Fool Me. Ξεκινάμε το τελευταίο τέταρτο της σημερινής μας εκπομπής. Η διασκευή είναι των Indigo Sun, όσοι ενδιαφέρεστε. Από το καλάθι της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, κύριε Τρενταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές, το τραγούδι αυτό, η οποία επιμερείται μουσικός και αυτή είναι εδώ τρέκομαι. Και εννοείται πως την ακούτε την Κωνσταντίνα μας κάθε Κυριακή μεσημέρι. Παίρνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις σε αυτή την εκπομπή την οποία επιμερείται μια Κυριακή από τη ζωή σου.

Νικηφόρος Αερινιωτάκης, θυμάται την Αθήνα όταν ήταν καθαρή, όταν είχε νυχτερινή ζωή μόνο για καρεκλάδες, η τριγύρω φύση ήταν πανέμορφη. Καλημέρα από τα Εξάρχεια. Ναι, υπήρχε και εκείνη η Αθήνα. Εμείς την βλέπουμε σε φωτογραφίες που είναι για καρποστάλ πια, φωτογραφίες της δεκαετίας του 60 και του 70.

0: Πριν πάμε στα λόγια στον αέρα, να σταθούμε λιγάκι και σε αυτή την εξέλιξη που είχαμε χθες το βράδυ και πολύ σωστά έχει προτάξει την είδηση και η Μεράνια Πασχαλίδη στα δελτία ειδήσεων τα οποία και ακούτε. Έφερε το νομοσχέδιο στη Βουλή για τα social media η κυβέρνηση και αναμένεται να μπει προς επεξεργασία το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα προβλέπει την απαγόρευση για όσους είναι κάτω των 15 ετών στη χρήση των social media την προσεχή Τρίτη. Οπότε θα υπάρξει μετά και σχετική συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, το οποίο ουσιαστικά είναι στον βηματισμό και στον δρόμο της Αυστραλίας και της Γαλλίας που έχουν λάβει ανάλογα μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν λειτουργήσει. Δηλαδή αυτό το μέτρο της απαγόρευσης για τους κάτω των 15 στην Αυστραλία δεν έχει λειτουργήσει σίγουρα, δεν έχει βοηθήσει, και οι περισσότεροι πια νέοι έφηβοι έχουν βρει τον τρόπο να παρακάμπτουν όλες αυτές τις διαδικασίες ταυτοποίησης για να μπορεί να πιστοποιεί ο Ζάκερμπεργκ.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Άλλο η πολιτική βούληση, άλλο η πολιτική απόφαση, άλλο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αλλά χωρίς και τη συνεργασία των πλατφορμών για να υιοθετήσουν αυτά τα μέτρα και να βάλουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, ναι, το είδαμε και στην πράξη, δεν λειτουργήσε καθόλου. Ήταν εντελώς αποτυχημένο μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν θα φοβηθούν, θα σκιαχτούν τώρα που φέρνει ένα άλλο νομοθετικό πλαίσιο η Κομισιόν και η κυρία Φόντερ Λάιεν, όπου θα προβλέπονται πολύ αυστηρά πρόστιμα όσοι δεν εφαρμόζουν αυτό το Kids Act, το οποίο επίσης θα έχει πολύ σοβαρές απαγορεύσεις και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή κάτω των 13 ή των 15 δεν θα μπορείς, δεν θα επιτρέπεται να κάνεις χρήση στο social media. Δεν ξέρω αν θα θορυβηθούν από τα μέτρα αυτά. Πάντως προς ώρας δεν λειτουργεί το μέτρο αυτό. Δεν λειτουργεί.
1: Να το ανοίξουμε και στην.
0: Είναι και μια καυτή πατάτα την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι γονείς, δηλαδή τα social media, τη χρήση της τεχνολογίας και πώς θα γίνεται αυτό σε μια πολύ τρυφερή ηλικία που ακόμη.
1: Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Ναι. Δική μου προσωπική άποψη είναι ότι η απαγόρευση ποτέ δεν λειτουργήσε. Ναι. Εδώ θέλουμε ενημέρωση, εδώ θέλουμε να καταλάβουμε τη σωστή χρήση. Δεν μπορεί να βγάζει τα παιδιά εκτός τεχνολογίας στη σημερινή εποχή. Αλλά πρέπει να του μάθει πώς να τη χρησιμοποιούν σωστά. Θα το συζητήσουμε όμως αυτό.
0: Όντως. Λόγια στον αέρα, τι ακούσαμε από τους πολιτικούς μας παιδιά αυτή την εβδομάδα, για ακούστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
4: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές.
5: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
6: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση.
7: Είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
8: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
9: Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ο κ. Δένγκε συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη.
11: Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης, δεν ξέρω, δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
12: Θεούλης!
13: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
12: Θεούλης, θεούλης.
13: Αυτά θέλω.
10: Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ.
14: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
15: Εγώ περιμένω να δω καταρχάς θα γίνει τελικά αυτό το κόμμα. Γιατί τώρα το συζητάμε. Εγώ λέω δεν θα γίνει.
16: Ο Μητσοτάκης, εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνο τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργό.
17: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.
18: Δεν ήταν εύκολη η μεταφράση για μένα, όμως πηγαίνω αργότερα στο κύμα.
19: Ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς.
20: Ο κολλητός σου ο Τσίπρας αύξησε εν καιρό ειρήνης 2 φορές στους ειδικούς φόρους.
21: Η εκπρόσωπος, Γιώργο, αυτά τα θεατρινίστικα κράτησε τα για την ευρωομάδα σου. Άστα αυτά στην τηλεόραση.
22: Λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
23: Λυπάμαι.
24: Για πέστε μου, ποια ψυχή της παράταξης μιλάει ο Φλωρίδης? Έχει εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης?
25: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
26: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ ανακαλύπτει
0: δικά μου. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
1: Όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και την παντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική. Έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού. Είναι απίθμενες μπουρδες.
2: Η πλεύση είναι η λύση.
3: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου το Πάι. Και φυσικά το Πάι για να παίρνει δύναμη και τρώει σπανάκι.
12: Και να σκεφτείς, Ισάκ, πως έβαλα μόνο δύο από τους καυγάδες που είχαμε αυτή την εβδομάδα στα τηλεοπτικά τα πάνελ. Αδέρφια, αν αρχίσετε και τσακώνεστε από τώρα, τι θα κάνετε σε 6 μήνες? Δηλαδή, σκεφτείτε το αυτό και πατήστε λιγάκι το φρένο, γιατί δεν μας βλέπω και πολύ καλά στις τηλεοράσεις.
23: Κρατάω δύο σημεία από τα πολύ ωραία αποσπάσματα που μας έφερε σήμερα στην εκπομπή. Αν ακούς κανείς όλες αυτές τις δηλώσεις μαζί, έχει την αίσθηση ότι οι κάλπες είναι πολύ πιο κοντά πρώτα απ' όλα από όσο δείχνει το ημερολόγιο.
12: Αλήθεια.
23: Στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και μια απουσία από τα γενέθλια του κόμματος αποκτά πολιτική σημασία, ειδικά όταν πρόκειται βεβαίως για τον Νίκο Δένδη, ένα από τα πρόσωπα με ιδιαίτερο βάρος.
12: Είναι πρόβλημα αυτό, όταν έτσι, στο πάρτι το οποίο έχει οργανώσει ασχολούνται περισσότερα με τους απόντες παρά με τους παρόντες, είναι θέμα μεγάλο.
23: Έχει σημασία. Ναι. Στο Πασόκ συζητούν οι ίδια μεταγραφές, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, ποιος μπορεί να χωρέσει το επόμενο σχήμα, και ανάμεσα σε όλα αυτά, καυγάδες επί καυγάδων. Αν βάλουμε όλα όσα μόλις ακούσαμε κάτω από έναν κοινό παρανομαστή, αυτός μάλλον είναι η επόμενη μέρα. Αυτοδυναμίες, επιστροφές, ανακάμψεις, νέες συμμαχίες. Προσωπικές, στρατηγικές. Οι περισσότεροι, Πέτρο, μοιάζει ήδη να παίρνουν θέση για ένα πολιτικό τοπίο που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί. Και όταν η πολιτική αρχίζει να μιλά τόσο έντονα για τον εαυτό της, συνήθως σημαίνει ότι οι επόμενες κάλπες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν και το παρόν.
12: Πάρτε ποκπών, κυρίες και κύριοι, για να απολαύσετε τους επόμενους μήνες. Και όσοι δεν το πολύ αντέχετε όλο αυτό, όλη αυτή την τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε πολιτικό επίπεδο, προσδεθείτε. Θα είναι δύσκολοι οι επόμενοι μήνες. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, 9 το βράδυ απόψε στην τηλεόραση του έχουμε πρεμιέρα. The Voice, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει για 12η σεζόν. The Voice of Greece powered by Telecom. Μιλάμε για τον πιο συναρπαστικό μουσικό διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό τον οποίο έχετε αγκαλιάσει όλοι εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Βάστορας, Ελένη Παπαρίζου και Πάολα, οι coaches, με τον Γιώργο Λιανό φέτος στην παρουσίαση του δημοφιλούς φορμάτ να δίνει το δικό του ρυθμό. Έχουμε πρεμιέρα και τη Δευτέρα. All In, το νέο αθλητικό ψυχαγωγικό show του Sky με Τσόχο, Λιανό, Παπαδοπούλου και Κώστα Κατσουράνη, και σε special guest τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος θα μας κάνει να λυθούμε στα γελιά για μια ακόμη φορά. Και τότε και τώρα, άλλη μια ακόμη πρεμιέρα, παιδιά. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, δεύτερη σεζόν του Τότε και Τώρα, με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, το αγαπημένο δίδυμο. Και αυτή η σειρά πήγε εξαιρετικά πέρσι, οπότε την ανανεώσαμε για μία ακόμη σεζόν. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
23: Ευχαριστούμε όλους όσοι πέρασατε αυτό το πρωινό μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Κρατήστε και λίγο χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Καλή σας ημέρα.
26: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόντρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
7: Μιλάνο,
8: Ζάγκρεπ,
7: Βρυξέλλες, Ρίγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με τη γνωστή σύνθεση σε απαρτία σήμερα.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κόρνε Γεωργίου στο άλλο, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά, διότι έχουν συμβεί πολλά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα την οποία θα σας μεταδώσουμε, όμως νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου και είναι η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ που έστειλε, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της τοποθεσίας, αλλά είχε και αρκετές αναφορές στην αρχαιοελληνική ιστορία, σε μια προσπάθεια να συνδέσει και την αρχαιοελληνική ιστορία με την αμερικανική, σύγχρονη αμερικανική πολιτική.
0: Και τη μεγάλη συνεισφορά της αρχαίας Ελλάδας στο δυτικό πολιτισμό. Θα έλεγα ότι σπάνια ακούς από έναν ξένο αξιωματούχο να κάνει μια συνολική επισκόπηση της διαχρονικής συνεισφοράς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, αλλά φτάνοντας και μέχρι το σήμερα. Πραγματικά μια ομιλία που όποιος δεν την είδε αξίζει να την αναζητήσει για να τη δει, εννοείται, και ο καθένας διαμορφώνει την άποψή του. Πάντως είχε και μηνύματα προς την Ευρώπη ο Μάρκο Ρούμπιο Κορίνα, μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ δυνατό σαν καμπανάκι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από τον μακρύ λίθαργό της, είπε χαρακτηριστικά, και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον δικό της πολιτισμό, και τόνισε ότι ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αυτό από κάποιους είχε και μια ανάγνωση ως προς την Κίνα και τον βαθμό εμπλοκής κινέζικων συμφερόντων επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά και ευρύτερα.
1: Πάντως τα διεθνή μέσα έστρεψαν το βλέμμα σε αυτή την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian μάλιστα χαρακτήρισε αυτή την ομιλία ως μια προσπάθεια υπεράσπισης της πολιτικής Τραμπ μέσα από επιλεκτικές αναφορές στην ιστορία. Όμως εκτιμά η βρετανική εφημερίδα ότι το βασικό μήνυμα παραμένει το ίδιο παρά τον ηπιότερο τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, πως η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, πρέπει να αλλάξει πορεία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση απειλούν τη Δύση, ενώ και το γαλλικό πρακτορείο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκκληση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Ευρώπη να εγκαταλείψει αυτό που είπες εσύ, τον μακρύ λιθαργό της, και να ενισχύσει την ισχύ και την αυτοπεποίθησή της.
0: Επίσης, ζήτησε από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, να ενισχύσουν τη βιομηχανική και παραγωγική βάση και να επιδιώξουν την τεχνολογική κυριαρχία και την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Και εδώ υπάρχει ένα υπονοούμενο ως προς την Κίνα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως το πρότυπο συμμάχου, εξήρε τη στάση της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την απαραίτητο φίλο και υπόδειγμα συμμάχου για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προέδριψε μάλιστα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το ελληνικό παράδειγμα στενής στρατηγικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η διαχείριση της μετανάστευσης.
1: Νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία και στην προσωπική ιστορία του Μάρκο Ρούμπιο, διότι πολλοί την ανέγνωσαν και ως μια προεκλογική για τον ίδιο ομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που μας απασχόλησε. Στη συνέχεια θα σας αναλύσουμε και περισσότερο θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην άμυνα της Ευρώπης. Όμως, να στραφούμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, δηλαδή την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, καθώς οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν σε μια σειρά συστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να οδηγήσουν σε εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχικές ή σωματικές διαταραχές. Πριν την υποβολή της πρότασης της Κομισιόν, θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Να σας πούμε επίσης πως οι ευρωβουλευτές απαιτούν οι εργοδότες να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τη διασφάλιση ασφαλών και αξιοπρεπών συνθήκων εργασίας.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που είχε λάβει και μεγάλη δημοσιότητα και στη χώρα μας, εννοείται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ, η οποία επιβεβαιώνει τη συνεχή μείωση του επίπεδου των βασικών δεξιοτήτων των 15χρονων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές αγορές παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς τομείς, δηλαδή στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις φυσικές επιστήμες. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από τον στόχο της για το 2030, που προβλέπει τη μείωση κάτω του 15% του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις ανά τομέα. Παράλληλα, μειώνονται και οι άριστες επιδόσεις. Το 2025 το ποσοστό των ατόμων με κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 4,8% στην ανάγνωση, 6,4% στις θετικές επιστήμες και 6,8% στα μαθηματικά. Πρόκειται για ποσοστά πολύ πιο χαμηλά από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, οπότε είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να στραφεί προσοχή και να γίνουν περισσότερα, Κορίνα.
1: Όπως γνωρίζετε και όπως το έχουμε συστήσει και πάρα πολλές φορές, η αμυντική καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και σε μια προσπάθεια βέβαια να δοθεί απάντηση στο νέο περιβάλλον ασφαλείας που διαμορφώθηκε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου οι ταχείς χαμηλού κόστους κύκλοι αμυντικής καινοτομίας είναι κρίσιμης σημασίας. Έτσι λοιπόν, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη δημιουργία του προγράμματος Agile για ευέλικτη και ταχεία καινοτομία στον τομέα της άμυνας. Θα προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πακέτο μεγέθους 115 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχεδιαστεί για την παροχή ταχείας, ευέλικτης και στοχευμένης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν αναδυόμενες και ανατρεπτικές αμυντικές τεχνολογίες που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
0: Ακριβώς, και αυτό το νέο περιβάλλον είναι σύνθετο, περιλαμβάνει και τις υβριδικές απειλές. Είχαμε μάλιστα και αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις αλλά και προβληματισμό, καθώς αυτό το δημοσίευμα έγινε αναφορά για μια προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή μεγάλη φωνική υβριδική επίθεση από τη Ρωσία. Και ευλόγως όλα αυτά προκαλούν και μια ανησυχία. Καλέσαμε και είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας, να μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καθώς η Ευρώπη οχυρώνεται σιγά σιγά αλλά σταθερά. Κύριε Καρατράντε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσου, να πιστώ από το τελευταίο ότι γίνονται σταδιακά βήματα προς δύο κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία κατεύθυνση είναι το πρώτο μέρος, αυτό που ανέφερε η κυρία Γεωργίου, δηλαδή το κομμάτι της άμυνας και κυρίως η επένδυση σε εξοπλισμούς αλλά και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της καινοτομίας, το οποίο είναι διτό, δηλαδή από τη μία πλευρά το κομμάτι καθ' αυτό το αμυντικό και το δεύτερο η τεχνολογική αυτονομία που θέλει και προς τα εκεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι επίσης πολύ σημαντική διάσταση. Και το δεύτερο είναι οι υβριδικές απειλές από κρίσιμες υποδομές μέχρι το action plan για τα anti-drones και όλο αυτό το κομμάτι που αφορά τη θωράκιση εναντίον των υβριδικών, πιθανών υβριδικών επιθέσεων.
1: Έχουν πληθύνει αρκετά.
2: Ναι, έχουν πληθύνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή του άρθρου του Πολιτικού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει καθημερινά είτε καθ' αυτού απομονωμένες κυβερνοεπιθέσεις, είτε κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε υβριδικές παρεμβάσεις και επιθέσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν δολιοστορές. Δηλαδή, έχουμε δει τέτοια περιστατικά αρκετά, με ίσως έτσι πιο ανησυχητικό αυτό το οποίο συνδέεται με το αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου το ντρόν το οποίο βρέθηκε εκεί ήταν οπλισμένο. Εδώ, βέβαια, η διαφορά είναι ότι υπάρχει μία πιθανότητα για κάτι το οποίο μπορεί να ξεπερνά αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε παραπληροφόρηση, παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και αναφέρεται σε μεγαλύτερη κλίμακα πιθανό χτύπημα, το οποίο μπορεί να έχει απώλειες.
1: Η Ευρώπη έχει κινητοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα πλέον έπειτα από όλα αυτά τα περιστατικά? Δηλαδή, θέλω να πω, μια τέτοιου τύπου κρίση έχει ενδυναμώσει την Ευρώπη ώστε να λειτουργεί ως μια γροθιά, ως μια οικογένεια τελικά στην πράξη και να παίρνει αποφάσεις κοινές?
2: Σίγουρα τρέχουμε γρηγορότερα. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα τρέχουμε και σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, αν δούμε μόνο το τι γίνεται την τελευταία εβδομάδα από την συνεδρίαση του ΕΝΗΣΑ στην Κύπρο, που δίνει έμφαση στην κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και κυρίως στο κομμάτι των νοσοκομείων, που είναι κομμάτι των κρίσιμων υποδομών, κρίσιμων οντοτήτων, έως το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται από τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα που εστιάζει στην ακαιρεότητα των εκλογικών διαδικασιών. Βλέπουμε συνεχώς να γίνονται διαδικασίες, θεσμικά πλαίσια, κανονιστικές ρυθμίσεις, εγχειρίδια, εκπαιδεύσεις αλλά και επενδύσεις. Ωστόσο είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο ιδιαίτερο, το οποίο παρά τα γρηγορότερα βήματα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει, γιατί έχει συνεχώς μια εξέλιξη. Είναι μια μάχη με τον χρόνο, με τον αντίπαλο που αλλάζει οι τακτικές, να το πω.
0: Την ίδια ώρα, κύριε Καρατράδη, έρχεται το πολύ δύσκολο ερώτημα της αντίδρασης. Δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρώπη, τι θα κάνει το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ένα χτύπημα το οποίο θα αποδοθεί στη Ρωσία και αυτό το χτύπημα θα έχει νεκρούς πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμμάχων.
2: Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο και ουσιαστικά είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τα κράτη πάρα πολύ να δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις διεξοδικές έρευνες για να αποδώσουν την ευθύνη σε ένα περιστατικό και όχι απλώς να μείνουμε στην πιθανότητα με βάση αυτό το κομμάτι. Γιατί αν αποδοθεί, τότε το κατόφλι το οποίο θέλει να μην περάσει, που είναι αυτό μεταξύ και καλυμμένης επιχείρησης και επιχείρηση η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως πολεμική ενέργεια, ως επιθετική ενέργεια, το ξεπερνά και επομένως μπορεί να κινηθούν μηχανισμοί είτε του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο αντίδρασης, γιατί και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ατέλειες που μπορεί να έχει ακόμη, αλλά το είδαμε να λειτουργεί έστω με έναν αλακάρτ μηχανισμό στην περίπτωση των απειλών μέσω ντρόνους και πυράβλων, στην περίπτωση της Κύπρου, όταν είχαμε το πικ της κρίσης στο Ιράν από τη στρατιωτική επέμβαση.
0: Και εκεί όμως.
2: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι, αλλά και εκεί όμως ήρθε αρχικά, εννοείται, η αντίδραση της Αθήνας που σπεύσαμε στην Κύπρο με δυνάμεις κλπ. Ακολούθησαν οι Γάλλοι, ήρθαν και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Τέλος πάντων, άτυπα δημιουργήθηκε αυτή η συμμαχία, θα λέγαμε, αμυντικού τύπου με αφορμή την Κύπρο. Το ζήτημα είναι, και εδώ είναι νομίζω μεγάλος προβληματισμός, ποιος θα αποφασίσει την κρίσιμη στιγμή για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη Ρωσία, για παράδειγμα, και έχοντας και την πίεση των πολιτών και γενικότερα της κοινής γνώμης.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι ότι αυτό το οποίο όντως έγινε όπως το περιγράψατε, δηλαδή μια αλακάρτ ενεργοποίηση με την πρόθεση των κρατών μελών, όπου εδώ έτρεξαν και τα πράγματα γρηγορότερα υπό την πίεση και της Ελλάδος λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με την Κύπρο. Άρα πρέπει το 42-7 να πάρει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό το οποίο να καθορίζει και πότε ενεργοποιείται και ποιος δίνει την κατεύθυνση ενεργοποίησης και σε ποιες περιπτώσεις ενεργοποιείται και τι πόροι κυρίως είναι διαθέσιμοι σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ έρχεται και άλλη μεγάλη συζήτηση που συνδέεται και με την ελληνική προεδρία η οποία έρχεται, που έχει και αυτό το θέμα στην ατζέντα της, αλλά και αν πρέπει να πάμε σε κάποια μορφή θεσμικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, αν θα δούμε κάτι, θα είναι ένα συμβούλιο ασφάλειας, να το πω έτσι, το οποίο θα είναι επικεντρωμένο σε αυτό το κομμάτι.
1: Πάντως, πριν κλείσουμε.
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στιβανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέο και ταχογράφων.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710-252-51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο και Φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά,
1: σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963.
4: Και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: ElectroTeam Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: ElectroTeam Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-25251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: love you. Radio. Red.
1: Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 90.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά,
3: υδραυλικά.
2: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 26 695.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 94,8.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: σου κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σου αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου.
1: Κόσμος 96,5.

96,5. Όποιο φρέσκο είναι.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Yeah.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

κόσμος. 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: want to go thrift shopping.
1: What?

Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.